πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

0: το, βάλ το.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Radio Cosmos FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: το βιογραφικό σου.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
0: And now, something completely different.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον delivery.

μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη της πολιτείας, της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στο δείπνο της Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πέραν από τη συμβολή του στην οικονομική δραστηριοποίηση της χώρας, ο κατασκευαστικός τομέας έχει σημαντικότατη συνεισφορά στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ενός ευρέως φάσματος συναφών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και κυρίως στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και δημιουργούν οι πολίτες. Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, είπε ο πρόεδρος, για να προσθέσει ότι οι αλλαγές και οι απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλουν ένα σαφώς πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, να προάγει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία επιτρέπει και σε εμάς την πολιτεία να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερού συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είχε κληθεί να σχολιάσει την χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Χαιρετίζουμε, είπε, το γεγονός ότι και η Μαρία Άγγελα Ολκίνα αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες, μόλις μία ημέρα μετά την κοινή δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου των δύο Ευρωπαίων Επιτρόπων και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η άτυπη πολυμερής πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε, ξεκαθάρισε, μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, αλλά μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διαμηνεί ότι δεν υπάρχει σχέδιο λύσης όπως διαδίδεται, αλλά μόνο ιδέες, γράφοντας ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Δεν θα γίνουμε όργανα προβοκάτσιας και παιχνιδιών. Νομίζω ότι η υπομονή, η ψυχραιμία, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητά μας είναι πλέον γνωστές σε όλους. Τα δικαιώματα, το μέλλον, η ισότητα, η ασφάλεια και η προστασία των Τουρκοκυπρίων είναι η μόνη μας έγνοια. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον ένα εκ των 5 ποινικών ανακριτών που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Διερεύνηση των Ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη «Κράτος Μαφία». Ο κύριος Μιλωνόπουλος είχε εκπροσωπήσει το 2016 στην Ελλάδα τον Μιχάλη Ζολώτα, όταν εκκρεμούσε αίτημα των Κυπριακών Αρχών για έκδοσή του στην Κύπρο στην υπόθεση Focus. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο κεφάλαιο της διερεύνησης, ενώ μιλώντας στην εφημερίδα

0: φιλελεύθερος, είπε ότι ελεγχόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι ο τότε πελάτης του, αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης. Η ομάδα των 5 ποινικών ανακριτών θα συνεργάζεται με την αστυνομία, ενώ αν τελικά η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, η μόνη αρμόδια να διορίσει ανεξάρτητο κατήγορο είναι η νομική υπηρεσία. Επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Βασίλειος Σκουρής, καθηγητής δημοσίου δικαίου και τέος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλη διορίστηκαν εκτός από τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ποινικού δικαίου, ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και οι δικηγόροι Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρη Τσολακίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στην Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας την διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως αναφέρει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη την συνέχιση της μονόπλευρης σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, προσθέτοντας ότι δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους για την στάση τους απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα είχαν στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις διαπίστωσε αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 στις 28 Ιουνίου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρουν επίσης ότι αντιστοίχως οι παρεμβάσεις τους αυξήθηκαν συνολικά κατά 14% για άτομα άνω των 75 ετών, ιδιαίτερα για πυρετό, γενική αδιαθεσία και άγχος, φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων

0: περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάμφου-Πόλης Χρυσοχούς θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Ο βουλευτής του ΔΥΣΥ και μέλος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Πάζαρος, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητική την εικόνα που παρουσιάζει το έργο, τονίζοντας πως για τους επηρεαζόμενους αυτό που έχει σημασία είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται για σχεδόν 2 χρόνια. Ο κύριος Πάζαρος υπενθύμησε ότι το έργο με βάση τα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν είναι το μοναδικό δημόσιο έργο που παρουσιάζει στασιμότητα. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με την θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης στηρίων, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ Ανδρέας Σεοδότου με αφορμή τη νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σεοδότου ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός γερασμένων κτηρίων σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, που δεν υπήρχαν σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές για την στατικότητά τους. Το μεγάλο πρόβλημα, συνέχισε, είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια δεν συντηρούνται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της τακτικής επιθεώρησης κτηρίων ΜΟΥΤΗ, θα πρέπει παράλληλα να ψηφιστεί και η νομοθεσία που αφορά τις κοινόχτητες οικοδομές, που είναι μια νέα νομοθεσία. Στην αύξηση του κόστους της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδίδει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Κύπρο ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι αυτή η αύξηση του πληθωρισμού δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις, διότι μειώνει την ζήτηση. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στις χώρες με τον ψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ στην Κύπρο βρίσκεται στο 4%. Ο κύριος Γιασεμίδης εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει συσταθεί και επίσημα πλέον η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου και αρχίζει επαφές με αρμόδια υπουργεία, κοινοβουλευτικές επιτροπές και κόμματα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων, Ανδρέας Διονυσίου, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή της Ένωσης Αντιδημάρχων και καθόρισε τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα προκειμένου να προωθήσουν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αντιδημάρχων, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα, όπως είπε, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους. Στην υφιστάμενη νομοθεσία, είπε ο κ. Διονυσίου, οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν κανένα ρόλο και καμιά εξουσία. Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφίξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους 2 μήνες τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20 με 25%, ενώ τον Μάρτιο και Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους 2 μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 2027 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με τα στοιχεία που υπήρχαν την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάσουν μια μακρόχρονη εκστρατεία για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου και για την προσέλκυση τουριστών. Συνεργεία του Δήμου Πάφου προχώρησαν τις τελευταίες μέρες σε εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και απομάκρυσης παράνομων πινακίδων από διάφορα σημεία της πόλης. Η εκστρατεία κάλυψε το ιστορικό κέντρο αλλά και την τουριστική περιοχή. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν με μηχανήματα πίεσης πεζόδρομοι με στόχο την βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Τα συνεργεία απομάκρυναν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, υπογραμμίζοντας ότι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους τους πολίτες και δεν μπορούν να καταλαμβάνονται αυθαίρετα. Με 5 παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετωνία και την Ελλάδα πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Σύμφωνα με τον Χρήστο Γεωργίου, διευθυντή του φεστιβάλ, οι παραστάσεις αρχίζουν σήμερα 3 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 8 Αυγούστου. 8 από τις 12 παραστάσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 2 στο Αρχαίο Δίο Πάφου και 2 στο Αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος στην Σχολή Τυφλών στη Λευκοσία. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργίου, στο Αρχαίο Δίο Κάτω Πάφου θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής των τελών και φορολογιών για το 2025 έχει παρέλθει. Με ανακοίνωση καλεί τους φορολογούμενους όπως άμεσα τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τονίζει ότι όσοι οφειλέτες δεν ανταποκριθούν, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων, περιλαμβανομένης της άσκησης αστικών αγωγών και επιβάρυνσης με περαιτέρω τόκους και έξοδα. Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Δήμου και τα τοπικά γραφεία που λειτουργούν στα δημοτικά διαμερίσματα ή διαδικτυακά. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει το κοινό ότι στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτηρίου στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας, το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι δημότες που επιθυμούν να διεκπαιρεώσουν πληρωμές ή άλλες συναλλαγές με τον Δήμο θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από τα κεντρικά ταμεία του Δήμου στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας. Μια μοναδική μουσική βραδιά πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο Δίο Κάτω Πάφου από το Μουσικό Σχολείο της πόλης μας. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με την συμμετοχή της Ελένη Τσαλιγοπούλου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, για Νιού Σταυρούλα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανίων 68-50 μέτρα από το εμπορικό κέντρο Θεοφάνη Προσκονιά στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά τοπικά μεταβλητή, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά στα προσύνημα ισχυρή και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνημα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 34 στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα από όλες τις Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Σκιές φόκους στους πέντε ανακριτές με φωνές για σύγκρουση συμφέροντος, η ομάδα για το καυτό πόρισμα. Άγνωστο ποιος θα πάρει αποφάσεις για ενδεχόμενες διώξεις. Ανακοινώθηκαν οι πέντε ποινικοί ανακριτές που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο του εντοπισμού τυχών ποινικών ευθυνών για σειρά κρατικών αξιωματούχων και ιδιωτών σε όσα εντόπισε η έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς. Νομικοί εγείρουν ζητήματα ανεξαρτησίας και ασυμβίβαστο για μέλη της ανακριτικής ομάδας, ενώ παραμένει ανοιχτό ποιος θα αποφασίσει για τυχόν ποινικές διώξεις. Ιδιαίτερη αμφισβήτηση προκύπτει για τον εξηλάδος ομότιμο καθηγητή ποινικού δικαίου Χρήστο Μιλωνόπουλο, καθώς υπήρξε δικηγόρος του Μιχάλη Ζολώτα της Φόκου σε υπόθεση που δεν σχετίζεται με το σημερινό πόρισμα, αλλά σχετίζεται και πάλι με ύποπτες χρηματοδοτήσεις της Focus στην Κύπρο. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Σε δεύτερο πλάνο, βαρύ κατηγορητήριο για τον πατέρα των παιδιών. Κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Είπε πως άφησε τον αδελφό του να προσέχει τα παιδιά. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Νίκος Σακόλας, μια ζωή γεμάτη οράματα και δημιουργία. Ο Νίκος Σακόλας, ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες που ανέδειξε η Κύπρος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών από την προσφυγιά του καραβά στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού ομίλου που άλλαξε την οικονομική φυσιογνωμία της Κύπρου, εμβληματικές επενδύσεις και διαχρονικό πρότυπο δημιουργικότητας, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τσίμα-τσίμα οι ανάγκες και οι νοσηλευτές στο δημόσιο. Θέλουν 93 από τους καταλόγους, είναι εγγεγραμμένοι γύρω στους 120. Δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον για φροντιστές υγείας, παραδέχεται ο Υπουργός Υγείας. Η σπαζοκεφαλιά της τελέχωσης του συστήματος υγείας της Κύπρου με νοσηλευτικό προσωπικό δεν φαίνεται να βρίσκει λύση. Λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας, ο δικός χάρτης 415 εκατομμυρίων από την αρχή λιμένων. Ζητούν να τους υποδείξουν πού θα ρίχνουν τα λίμματα. Με διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό καταγγέλουν έλλειψη νόμιμων χώρων διάθεσης, προειδοποιώντας για κινδύνους στη δημόσια υγεία και συνέχιση των κινητοποιήσεων. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τσαλακός, βαρύς πένθος στη δημοσιογραφική οικογένεια από την είδηση θανάτου του Γιώργου Τσαλακού, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Πρόταση ΕΜΕΛ, μεταφορά 1.000 μαθητών στα απογευματινά τους. Η μελέτη κατατέθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και εκτιμά ότι μπορεί να αφαιρέσει έως και 1.000 αυτοκίνητα καθημερινά από τους δρόμους της Λεμεσού. Μακάρι ο νοσοκομείο ως να αλλάζουμε μηχανή αεροπλάνου εν πτήση. Σε ένα απέραντο εργοτάξιο έχει μετατραπεί το μακάρι ο νοσοκομείο, με τις εργασίες να συνεχίζονται βάσει χρονοδιαγραμμάτων τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2027. Είχαμε ένα κτίριο 45 χρόνων. Εάν δεν παρεμβαίναμε, ήταν να πέσει πάνω μας, λέει ο οικονομικός διευθυντής του ΟΚΙΠ. Χάθηκαν μέσα στα έγγραφα τερματικό βασιλικού σε τέλμα. Ουδέν νεότερο προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας. Συνεχίζεται η προσπάθεια ετοιμασίας των εγγράφων για νέο διαγωνισμό, χωρίς κανένας να διακινδυνεύει να κάνει πρόβλεψη ούτε για την εκχώρηση του έργου σε νέο εργολάβο, ούτε για το χρόνο αποπεράτωσης. Μειώνονται οι φρουρές των αξιωματούχων. Αποφάσεις λαμβάνονται σύντομα για τη μείωση των φρουρών πολιτιακών αξιωματούχων στο γραφείο Φοιτηρή. Η έκθεση της αστυνομίας με εισηγήσεις. Ερωτηματικό αν η μείωση θα είναι δραστική. Τραγωδία Λεμεσού, κρίσιμη αναμονή για την κατάθεση της 46χρονης. Οι ανακριτές αναζητούν το κίνητρο πίσω από την τραγωδία, ενώ η 46χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η έρευνα επεκτείνεται και στην ψυχολογική υποστήριξη των αστυνομικών. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μάλλον τα κύρια θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη. 5 ανακριτές για το κράτος μαφία, ξεκινούν οι έρευνες, αλλά οι διορισμοί συνοδεύτηκαν από σκιές. Η έναρξη της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης κράτος μαφία εισέρχεται πλέον στην ουσιαστική της φάση μετά τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο 5 ποινικών ανακριτών που αναλαμβάνουν να εξετάσουν τα ευρήματα του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς. Αν και οι επιλογές που έγιναν θεωρούνται ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς ανάμεσα στους ανακριτές περιλαμβάνονται 2 έγκριτοι καθηγητές νομικής και 2 νομικοί ερευνητές της αρχής κατά της διαφθοράς, οι διορισμοί επισκιάστηκαν από ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων που προέκυψε για τον καθηγητή νομικής Χρήστο Μιλωνόπουλο. Τελικά ανακοινώθηκε ότι ο συγκεκριμένος ελαδίτης καθηγητής θα εξαιρεθεί από την διερεύνηση του σκέλους που αφορά τη Focus λόγω παλαιότερης επαγγελματικής εμπλοκής του στην υπόθεση. Υπό αμφισβήτηση ο τρόπος με τον οποίο είχαν ελεγχθεί από την Προεδρία τα πιθανά συμβίβαστα των διορισθέντων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το βασιλικό, ενέργεια, ανησυχία για την επάρκεια, η αποτυχία ολοκλήρωσης του τερματικού φυσικού αερίου προκαλεί ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια μετά το 2030, με βουλευτές να ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Έχει εδώ ένα παλαιότερο πρωτοσέλιδο εφημερίδα που παρουσιάζει ως ένθετο στη φωτογραφία αυτή, χωρίς βασιλικό κίνδυνος επάρκειας από το 2030. Διπλή τραγωδία. Ο πατέρας είχε άλλες προτεραιότητες. Μαρτυρία στο δικαστήριο ότι όταν σχόλασε τη μοιραία μέρα, αντί να πάει σπίτι, πήγε να αγοράσει αλκοόλ. Παρουσίασε στο δικαστήριο εναντίον του πατέρα των 2 μικρών αγοριών που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου η εισαγγελία των Βάσεων. Παραπέμφθηκε σε δίκη για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Σχολικά λεωφορεία, αγώνας δρόμου να προλάβουν το Σεπτέμβρη. Υποσχέθηκε έλεγχο όλων των σχολικών λεωφορείων μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ενώ σχολιάζοντας τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας παραδέχτηκε πως το σύστημα πιθανόν να μην ενήργησε όπως θα έπρεπε. Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας, ο δικός χάρτης από Αρχή Λιμένων Κύπρου για αναπτύξεις από το 2029 έως το 2031. Δήλωση Ολκίν, απόϊχος ένθεν και ένθεν. Υπουργείο Γεωργίας συνέχεια μέσα από 18 βασικές προτεραιότητες, νοσηλευτές, οι ελλείψεις μαστίζουν και το δημόσιο. Δεν θέσαμε τελεσίγραφα σε όχι ιδιαίτερα καλό κλίμα η συνάντηση Προέδρου με Δίκο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Γιώργος Σολομού παραδέχεται ωστόσο ότι τέθηκε θέμα προδιαβούλευσης πριν από διορισμούς και αποφάσεις. Απόπειρα κατά 46χρονης αναζητούν απαντήσεις σε κινητά και λογαριασμούς. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, από τους Ρώσους νέο αιματοκύλισμα αμάχων στο Κίεβο, τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από 11ωρο μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό με 74 πυράβλους και 496 drones. Συγγνώμη σε μητέρες, απολογήθηκε στις ανήπαντρες γυναίκες των οποίων έπαιρναν τα νεογέννητα ο κύρ Στάρμερ. Βραχυχρόνια μίσθωση, καταλήμματα φαντάσματα εντόπισε η ελεγκτική. Εκατοντάδες καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δραστηριοποιούνται εκτός του επίσημου πλαισίου χωρίς άδειες λειτουργίας και το 55% των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλήμματων. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, υψηλές προσδοκίες στην ΑΕΛ με τα Τσατάκοβιτς στην επίθεση. Πάμε να δούμε για την συνέχεια το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από ρεύμα. Στέφανο Στεφάνου, αγωνιώδες SOS για το ρεύμα και την ενέργεια στην Κύπρο. Το σκάνδαλο του έργου στο Βασιλικό αφήνει εκτεθειμένη την Κύπρο ως προς την επάρκεια ηλεκτρισμού. Η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και το σκάνδαλο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από ρεύμα μετά το 2030 και οι λύσεις από οικονομικής άποψης θα είναι αιματηρές, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ακόμη ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο δεν επιτρέπει την έλευση φυσικού αερίου και διατηρεί την τιμή του ηλεκτρισμού σε πολύ ψηλά επίπεδα, καθώς η Κύπρος συνεχίζει να πληρώνει δικαιώματα εκπομπών ρήπων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στο φως ο δικός χάρτης Αρχής Λιμένων Κύπρου για τις αναπτύξεις στο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας. Ακόμη, τοποθέτηση χρονόμετρων σε φώτα τροχέας. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης έχει καταλήξει να αποτελεί φοροεισπρακτικό εργαλείο στα χέρια του κράτους, καταγγέλει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακουντής, ο οποίος επαναφέρει τη θέση για τοποθέτηση χρονόμετρων αντίστροφης μέτρησης σε φώτα τροχείας όπου υπάρχουν κάμερες φωτοεπισήμανσης. Μαρτυρία ότι σχόλασε και πήγε να αγοράσει αλκοόλ, κατηγορούμενος ενώπιον δικαστηρίου για το θάνατο των δύο ανήλικων παιδιών του, είναι ο 30χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από τη φοβερή τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Ελεκτική υπηρεσία. Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων χωρίς άδειες λειτουργίας, με όλες τις άδειες μόνο το 23%. Δηλητηριώδης αχινή στις κυπριακές ακτές, μετά τους Λαγοκέφαρους και τα Λεοντόψαρα πληθαίνουν και οι επικίνδυνοι αχινοί. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σκιές με το καλημέρα του διορισμού των ποινικών ανακριτών, κολλήματα για άτομα που ο πρόεδρος επέλεξε. Ερχιουρμάν, δεν υπάρχει σχέδιο λύσης για το Κυπριακό παρά μόνον ιδέες υποσυζήτηση. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 26, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στην ευχάριστη έκπληξη. Ομόνια, ο Χένινγκ Μπέρκ ποντάρει σε ποιοτικές προσθήκες για κάλυψη των κενών. Ακόμη θα πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιμένει για δημόσιο κατήγορο, για να μην υπάρξουν σκιές στην εξέλιξη της υπόθεσης κράτος-μαφία. Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε την πενταμελή ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την διερεύνηση των ευρημάτων της έκθεσης της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος-μαφία. Ο ΔΣΥ χαιρετίζει την εξέλιξη, αλλά επιμένει ότι η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται χωρίς τον διορισμό ανεξάρτητου δημόσιου κατηγόρου. Νομικοί εκτιμούν ότι το κρίσιμο ζήτημα της υπόθεσης είναι ποιος θα αποφασίσει και θα χειριστεί τυχόν ποινικές διώξεις. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες επιφυλάξεις για ένα από τα πρόσωπα που διορίστηκαν με αναφορές περί πιθανού κολλήματος λόγω προηγούμενης επαγγελματικής εμπλοκής. Ερχιουρμάν, δεν υπάρχει σχέδιο λύσης παρά μόνον ιδέες. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη θέση της προσωπικής απεσταλμένης, μεταφέροντας το βάρος αποκλειστικά στην Άγκυρα. Η Λευκωσία, ενώ χαιρετίζει τη διαδικασία της Ολκίν, ουσιαστικά αντιδρά. Έσπασαν τα τηλέφωνα για τις τηλεοράσεις. Αλαλούμ με τις αλλαγές που έγιναν στον πάροχο της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν συνεργείες στους δρόμους για τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων δωρεάν στους πολίτες. Ιράν απειλεί πλοία εκτός εγκεκριμένων διαδρομών, μεγάλο αγκάθιστη συνομιλίες στα στενά. Γιώργος Τσαλακός, φτωχότερος ο κόσμος της δημοσιογραφίας, καθώς έφυγε από τη ζωή ένα πρόσωπο με έντονο αντίκτυπο στην ενημέρωση. Απεμβίωσε ο Σακόλας, έφυγε από τη ζωή εμβληματικός επιχειρηματίας με τη σπουδαία κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Νέα τηλεφωνική απάτη. Άρπαξαν 127.000 ευρώ μέσω διαδικτύου από 83χρονη, η οποία έδωσε τηλεφωνικά τον αριθμό λογαριασμού της. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου, στο εδόλιο ο πατέρας των δύο νεκρών παιδιών. Συμβία πατέρα, μακάρι να μην ζήσει ποτέ κανείς σας κάτι τέτοιο. Και στην αθλητική της εφημερίδας, υπερπλήρηση ΑΕΚ αμυντικά. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Ανέλαβαν δράση οι νεκροθάφτες της λύσης. Γράφει, Κυπριακός σκοτώνουν την ελπίδα πριν καν ξαναγεννηθεί. Υπόσκαψε από την ακροδεξιά και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και της νέας προσπάθειας. Στο ίδιο έργο θεατές, λέει, παίζουν το παιχνίδι της κατοχικής δύναμης για διαιώνιση της διαίρεσης και παγίωση των τελεσμένων της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε το προδοτικό πραξικόπημα τον Ιούλιο του 1974. Ξέσπασμα οργής, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν καταγγέλει παραπληροφόρηση από ισχυρές δυνάμεις που επιθυμούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο διχοτομικό καθεστώς στο νησί. Άλμα 10,8% στις τιμές των διαμερισμάτων σε σύγκριση με το 2010 που θεωρείται έτος αναφοράς. Οι τιμές είναι αυξημένες κατά 27% στα διαμερίσματα Παγκύπρια, ενώ στη Λεμεσό η αύξηση φτάνει στο 53%. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Γνώμη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 20 περίπου λεπτά, 17 συγκεκριμένα λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι ο διορισμός των ποινικών ανακριτών στις εφημερίδες, είναι το κυρίαρχο θέμα, και τις σκιές που υπήρξαν τουλάχιστον για ένα από τα μέλη της ομάδας των ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν. Δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις, ερωτήματα υπάρχουν σε σχέση με το ποιος θα είναι, ποιος θα αποφασίσει για να προωθήσει την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης, αν δηλαδή θα παραπευθούν κάποιοι στα δικαστήρια μετά την διερεύνηση από τους ποινικούς ανακριτές. Λοιπόν, εμείς φιλοξενούμε τον Υπουργό Μεταφορών, τον Αλέξη Βαφεάδη. Στο Υπουργείο γίνεται ένας αγώνας δρόμου, θα λέγαμε, για να προλάβουν το Σεπτέμβριο ώστε να ελεγχθούν όλα τα σχολικά λεωφορεία. Τουλάχιστον αυτό παραδέχτηκε χθες ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Βαφεάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θυμόμαστε αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε η ελεγκτική υπηρεσία για τα σχολικά λεωφορεία. Τώρα είναι η ευκαιρία. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρέχουμε συγκοινωνιακό έργο κλπ. Και να στηρίσουμε αυτή την υπηρεσία από τους μαθητές. Τι ακριβώς σχεδιάζετε?
1: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι έγινε πριν 2 χρόνια, όταν κρίναμε ότι έπρεπε να σταματήσει η μαθητική υπηρεσία και την είχαμε καθυλώσει στο σύνολο της, μέχρι να ληφθούν τα μέτρα τα οποία έπρεπε να είχαν ληφθεί. Συνεπώς αυτό δεν είναι ποτέ κριτήριο. Κριτήριο είναι η ασφάλεια των επιβατών σε όλα τα λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή συζητούμε αυτή την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία βασίστηκε, μάλλον έχει αξιολογήσει τη δράση την οποία το ΤΟΜ έχει ξεκινήσει από πέρσι τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου σε σχέση με την ποιότητα συντήρησης των λεωφορείων. Αυτή η έρευνα που παραλαμβάνω ξεκίνησε το ΤΟΜ από τον Αύγουστο έχει αναδείξει διάφορα θέματα. Έχει αναδείξει αστοχίες, αποτυχίες των λεωφορείων και όλα τα οποία έχει ο Γενικός Ελεγκτής αναδείξει. Βεβαίως, ο Γενικός Ελεγκτής έχει αναδείξει και άλλα θέματα και γι' αυτό προσωπικά τον ευχαριστώ, διότι εμένα με βοηθάει στο έργο μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ισχύει σήμερα είναι ότι θα συνεχίσουμε πιο εντατικά τους ελέγχους.
0: Πάντως σταμάτησαν να παίρνουν φωτιά εν κοινή στα λεωφορεία που είχαμε αυτό το θέμα.
1: Με τη βοήθεια του τώρα μην ξανάχουμε έτσι θέμα. Εμείς λέμε όμως ότι αυτό είναι καθαρά θέμα συντήρησης. Δεν είναι τίποτε άλλο. Η συντήρηση είναι το άλφα και το μέγα σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στο θέμα της συντήρησης και θα απορρίψουμε κάθε λεωφορείο το οποίο δεν συντηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό. Και ξέρετε, είχαμε ακούσει πολλά παράπονα χθες ότι απορρίφθηκα λεωφορεία για μικρά θέματα. Μα για μας δεν υπάρχουν μικρά θέματα. Υπάρχει
0: εάν
1: μόνο
0: αγγίζουν την ασφάλεια, ό,τι μικρό και αν είναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε. Εμάς ο στόχος μας είναι η 1η του Σεπτέμβρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα εφικτό και γι' αυτό είναι και ο στόχος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
0: Κύριε Υπουργέ, το κράτος ξοδεύει ένα τεράστιο κονδύλι για τις δημόσιες συγκοινωνίες, για αυτόν τον στόχο. Έχετε αξιολογήσει το συγκοινωνιακό έργο το οποίο, τις υπηρεσίες που προσφέρουν? Δεν σας κρύβω ότι συνεχώς οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κυρίως από άλλες χώρες στην Κύπρο διαπιστώνουν ότι είναι υποτυπώδης αυτή αυτή η υπηρεσία. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμη στο βαθμό που χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα μέσα για να μπορεί κάποιος να πει ότι θα χρησιμοποιήσω το λεωφορείο, δεν θα πάρω το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο, είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και μεταξύ των πόλεων ή με τη σύνδεσή τους με τα αεροδρόμια. Ακούμε συνέχεια, καταγράφουμε παράπονα, και επειδή το κράτος ξοδεύει ένα τεράστιο κονδύλι, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια για τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι, αν σας προβληματίζει αυτό.
1: Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα αυτά τα οποία περιγράφετε και πρέπει να πω ότι έχει γίνει και μία άλλη έρευνα η οποία θα ανακοινωθεί, ελπίζω σύντομα, η οποία αξιολογά όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει βρεθεί ένας τρόπος να αξιολογηθούν και να αναδεικνύει τα προβλήματα, τα καλά και τα κακά της υπηρεσίας. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πολύ δρόμο να διανύσουμε για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε μια καλή υπηρεσία. Οι προσπάθειες να αναβαθμιστεί είναι συνεχόμενες, αλλά υπάρχουν θέματα ακόμη. Και αυτά είναι τα οποία πολεμάμε ακριβώς για να πετύχουμε αυτό. Να έχουμε μια καλή δημόσια επιβατική υπηρεσία.
0: Μάλιστα, να είναι αξιόπιστη για να μπορούν να την εμπιστεύονται και οι πολίτες. Μου έλεγε πριν από λίγες ημέρες μια κυρία η οποία είχε προγραμματίσει να έρθει στη Λεμεσό. Πήγε στις 9 η ώρα στο σταθμό των λεωφορείων, περίμενε, ήταν προγραμματισμένο να περάσει από εκεί το υπεραστικό λεωφορείο, ήταν γεμάτο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν πέρασε και χρειάστηκε να περιμένει άλλες 2 ώρες. Όταν κάποιος, άμα έχει μια τέτοια πικρή εμπειρία, δεν θα ξαναπροσπαθήσει την επόμενη φορά, θα πάρει το ιδιωτικό αυτοκίνητο για να έρθει στην Πάφο.
1: Ξέρετε, με αυτά τα περιστατικά, αντί να κερδίζουμε επιβάτες, τους διώχνουμε. Και αυτό είναι, δεν είναι αποδεκτό. Ναι. Αυτά πρέπει να ρυθμιστούν και η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να δει πώς θα το διορθώσει αυτό το θέμα, διότι εκτός το ότι δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία στους πολίτες, αντί να αυξάνουμε τους επιβάτες.
0: Αμαυρώνουμε ακριβώς. Είναι δυσφήμιση ακριβώς αυτής της υπηρεσίας και μειώνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να έρθουμε στα δικά μας, κύριε Υπουργέ, πριν από 2 περίπου μήνες, όταν είχατε επισκεφθεί την πόλη Χρυσοχούς, είχατε περάσει εκεί από τον υφιστάμενο δρόμο Πάφου πόλης, είδατε ότι ήταν με ρυθμούς χελώνας. Θέλω να σας πω ότι ακόμη αυτή την εικόνα που είδατε εσείς ακόμη παραμένει ίδια 2 μήνες μετά. Είναι με ρυθμούς χελώνας, ακόμη ούτε το πρώτο τμήμα είναι έτοιμο για παράδοση, είναι πιο προχωρημένο από το δεύτερο εκεί στη Γιόλου, αλλά ακόμη είναι η κατάσταση όπως την είχατε δει πριν από 2 περίπου μήνες.
1: Έχω συζητήσει το θέμα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Με έχουν διαβεβαιώσει ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουν άσφαλτο στο ένα μέρος του έργου, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το άλλο έχουν θέματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουν. Εντάξει, εγώ τους είπα ότι αυτό το θέμα έχει παρατραβήσει. Δηλαδή έχουμε υποσχέσεις, δεν τηρούνται σε καμία περίπτωση. Αυτό το θέμα κάποτε πρέπει είτε να ολοκληρωθεί το έργο, είτε να λυθεί αυτή η συνεργασία και να βρούμε άλλο που θα είναι διατεθειμένος να το κάνει. Εντάξει, αυτό η δεύτερη επιλογή δεν είναι η ιδεατή λύση, διότι δημιουργεί μια ακόμη περισσότερη καθυστέρηση, αλλά ξέρετε, αν δεν τελειώνει ο εργογράφος, κάποιος άλλος πρέπει να το τελειώσει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό αναμένω να δω πώς θα το χειριστούν τα δημόσια έργα.
0: Έχετε ελέγξει, κύριε Υπουργέ, γιατί προσπάθησα να βρω κάποιον εκπρόσωπο της εργοληπτικής εταιρείας να τους ρωτήσω τι γίνεται, γιατί δεν τελειώνεται το έργο αυτό, και μου εξιστόρισαν τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν είμαι σε θέση σήμερα, φαντάζομαι ούτε και εσείς γνωρίζετε λεπτομέρειες, για να ελέγξετε, αλλά αυτό το οποίο άκουσα είναι ότι η αρχική μελέτη στη βάση της οποίας είχαν κάνει προσφορές ήταν εντελώς λαθασμένη. Οι διατομές που τους είχαν δώσει ήταν 0,75 εκατοστό, ενώ έπρεπε να γίνουν αλλαγές και είναι 2 μέτρα. Τους ζητήσανε μετά να κάνουν τείχους αντιστήριξης 400 μέτρων, αλλά δεν τους δίνουν παράταση και διάφορα τέτοια, δηλαδή διαχειριστικά ζητήματα του έργου, τα οποία έχουν οδηγήσει σε πολύμινες καθυστερήσεις. Δυστυχώς, το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί από τον Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου, και είμαστε τώρα στον Ιούλιο και ακόμα είναι στα χωματουργικά εκεί στη Γιόλου.
1: Σε μια εκδήλωση συζήτησα το θέμα του έργου αυτό μαζί με κάποιους βουλευτές της Πάφου. Μου έχουν αναφέρει αυτό ακριβώς το θέμα το οποίο μου περιγράφεται τώρα. Δεν είχα ενημέρωση. Δεν έχω κάτι να σας δώσω προς απάντηση αυτού, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ζητήσω να ενημερωθώ, διότι το κράτος πρέπει πρωτίστως να είναι δίκαιο στις συναλλαγές του με οποιοδήποτε ανάδοχο, και αν πράγματι ευσταθεί αυτό, τότε θα δω τι λύσεις μπορούν να δοθούν.
0: Μάλιστα. Για το άλλο έργο το οποίο αναμένουμε, κύριε Υπουργέ, αποφάσεις και να προχωρήσει, είναι το παραλιακό μέτωπο, οι κυματοθράφστες, αυτό το έργο για το οποίο έχετε κάνει ήδη δύο τουλάχιστον συσκέψεις με τους φορείς της επαρχίας, προκειμένου να προωθηθεί το έργο. Είχε ανακοινωθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από έναν περίπου χρόνο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, και υπολείπονταν κάποια ζητήματα να επιληθούν και να προκηρυχθεί. Αυτό είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος. Πού είμαστε σήμερα, γιατί δεν προχωράει?
1: Είχαμε κάνει πρόσφατα μια συντονιστική με τους δημάρχους του Δήμου Γεωργιουπίας και του ΣΠΑΦΟΥ για αυτό το θέμα, μαζί με τους μελετητές και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ακριβώς για να συντονιστεί η όλη προσπάθεια. Το τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση ήταν ότι η πρόθεση του ενός επιχειρηματία στην περιοχή να κάνει ένα θαλάσσιο έργο στην περιοχή διαφοροποιεί την όλη ροή του νερού στην περιοχή που θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Έχουμε ζητήσει ο μελετητής του έργου να μας ενημερώσει για το ποια θα είναι η επίδραση, να μην κάνουμε ένα έργο και να αυτό ακυρωθεί.
0: Είναι όμως κύριε Υπουργέ, δεκτό, παραδεκτό σήμερα να σχεδιάζει το κράτος ένα έργο εδώ και μια δεκαετία, να έχουν γίνει όλες οι μελέτες, να έχει ολοκληρωθεί, και επειδή κάποιος σκέφτηκε επιχειρηματίας ότι θα ήταν κερδοφόρο, ίσως δεν ξέρω τι, καλή επένδυση να φτιάξει μια μαρίνα στη μέση αυτής της τουριστικής περιοχής, να εγκαταλείπουμε ή να σκαλώνει αυτό το έργο? Μου κάνει εντύπωση πραγματικά, δηλαδή, γιατί η μελέτη, όταν έγινε αυτή η μελέτη, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα και εμφανίστηκε τώρα που τελειώνει η διαδικασία και πάμε να προκηρύξουμε το έργο και λέμε όπου σταματάτε, γιατί κάποιος σκέφτηκε αυτό. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πραγματικά.
1: Ο επιχειρηματής αυτός έχει άδεια για αυτό το έργο. Έχει δηλώσει την πρόθεσή του να το υλοποιήσει. Και η επίδραση που θα έχει στο έργο ενδεχομένως να είναι και πολύ δυσμενής, αν δεν ληφθεί υπόψη στη μελέτη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι ανεξάρτητα το έργο θα προχωρήσει. Απλώς μπορεί να πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε το ένα μέρος το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτή την ανάπτυξη ή όλο το έργο αναλόγως. Όμως είναι κάτι το οποίο όλοι συμφώνησαν στη σύσκεψη, ότι είναι σοφό και φρόνιμο να γίνει αυτή η αξιολόγηση στο στάδιο αυτό.
0: Είσαστε δηλαδή ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης αυτών των δεδομένων, λέτε?
1: Περιμένουμε ανταπόκριση από τον μελετητή. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρόνος είναι ανεξάντητος. Ναι. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το έργο.
0: Ναι, αυτό έλεγα. Δεν μπορείτε να, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι τμηματικό αυτό το έργο. Τουλάχιστον σε δύο φάσεις θα γίνει, αν όχι σε τρεις. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε, να ξεκινήσει, να εξασφαλιστούν και τα κονδύλια, μην χαθούν τα κονδύλια, γιατί υπάρχει και ένας τέτοιος κίνδυνος, αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, το έργο, να ξέρετε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί το χειμώνα. Θα υλοποιηθεί άνοιξη, θα ξεκινήσει. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε χρόνο για την πρόσκληση προσφορών αξιολόγηση, ώστε να είμαστε έτοιμοι με τον εργολάβο να ξεκινήσει εργασία στην άνοιξη. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι το όριο του χρόνου ορίζεται ακριβώς από αυτή τη διαδικασία. Αν έχουμε λίγο περιθώριο για να γίνει αυτή η αξιολόγηση, θα μας βοηθήσει. Όμως δεν θα περάσουμε αυτό το όριο για να χάσουμε την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, γιατί το ορόσημο είναι ότι τα έργα να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λέτε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

0: Μια είδηση, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο. Η αστυνομία συστήνει προσοχή στον αυτοκινητόδρομο στην Λωρίδα Λευκοσίας Λεμεσού. Λόγω μηχανικής βλάβης σε ρημουλκό όχημα τρέιλερ έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού με κατεύθυνση προς την Λευκοσία στην περιοχή του Μαρί. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τα σήματα της τροχέας και της υποδείξεις των επικαθήκοντων αστυνομικών. Προσοχή λοιπόν όσοι κινούνται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο. Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτή την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο καθημερινό δελτίο σε σχέση με τις επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία κάθε βράδυ, αποτέλεσμα λοιπόν των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 8 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως κλοπή από υπάλληλο, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 629 οδηγοί και 131 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 44 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 295 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 83 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 95 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία τους και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα ονόματα των πέντε προσώπων που διορίζονται ως ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση αυτή του πορίσματος του κράτους μαφία. Για τον έναν από αυτούς, τον κύριο Μιλωνόπουλο, φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα, παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις ότι για την περίπτωση της, για την πτυχή που έχει σχέση με τη Focus δεν θα πάρει μέρος, αλλά αυτό φαίνεται λίγο, έτσι, λίγο παράδοξο, ότι το γεγονός δηλαδή το ότι διορίστηκε ένας για την ποινική έρευνα ένα πρόσωπο το οποίο έχει προφανώς ένα κόλλημα και ασυμβίβαστο, καθώς είχε υπερασπιστεί τον Ζολώτα στα δικαστήρια στην Ελλάδα για την υπόθεση Focus δηλαδή, και επειδή ένα μεγάλο μέρος που αφορά το κράτος μαφία και το συγκεκριμένο πόρισμα έχει να κάνει με την Focus. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κινήματος του κόμματος Άλμα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, όταν άκουγα χθες τα ονόματα αυτά των προσώπων που διορίστηκαν, έτσι είπα, ναι, είναι μια καλή ομάδα αυτή, ένας γνωσμένου κύρους νομικοί, καθηγητές στην Ελλάδα και λοιπά, ο κύριος Κούρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είχε διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έτσι μια ικανοποίηση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι διόρισαν πρόσωπα και δεν έλεγξαν αν υπάρχει οποιοδήποτε κόλλημα, εκτός και αν το θεώρησαν ότι δεν είναι σημαντικό αυτό το κόλλημα. Δεν ξέρω. Τι σκεφτείτε
1: εσείς? Η αλήθεια, αγαπητέ Κώστα, εάν η ανακοινώση πρώτη, η οποία βγήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε εξ αρχής ότι γνωρίζουμε ότι ο δεύτερος εκ των διορισμών, ο κ. Μιλωνόπουλος, ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Focus και ως εκ τούτου θα εξαιρεθεί. Όχι ότι θα λυνόταν το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα είχαν κάποιο έτσι καλύτερο έρισμα. Γιατί αυτό που φαίνεται τώρα είναι ότι τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Αυτό έχει φανεί στην πράξη. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά τα πράγματα, αγαπητέ Κώστα. Να πούμε καταρχάς ότι εμείς είχαμε εξ αρχής γύρει και ένα μείζον θέμα, το οποίο αφορά το όργανο το οποίο θα διόριζε αυτούς τους ανεξάρτητους ανακριτές. Και είπαμε ότι πολύ σωστά ο Γιώργος Σαββίδης εξαιρέθηκε λόγω της προσωπικής του φιλίας με τον Νίκο Αναστασιάδη και το γεγονός ότι είχε διατελέσει υπουργός του. Ο Σάββας Αγγελίδης εξαιρέθηκε γιατί ήταν υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη και ήταν και αυτός δικηγόρος. Θα θυμίσω, στην υπόθεση Focus, ο Σάββας Αγγελίδης ήταν δικηγόρος του Χριστόδουλου Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, να θυμίσω, είχε γευθεί θέμα, κυκλοφορούσαν φήμες ότι αυτός είχε πάρει την απόφαση στην νομική υπηρεσία να μην ασκήσει έφεση η νομική υπηρεσία στην απόφαση αθώσης του Χριστοδούλου Χριστοδούλου, την οποία είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος υπεράσπισης, και βγήκε ο Γιώργος Σαββίδης και τον κάλυψε. Αυτό ήταν η πραγματικότητα και είπε ότι όχι, εγώ είχα χειριστεί, εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Σάββας Αγγελίδης ήταν και αυτός δικηγόρος στην υπόθεση Focus ως δικηγόρος υπεράσπισης κατηγορουμένου.
0: Mm.
1: Άρα εξαιρέθηκαν αυτοί οι δύο. Εξαιρέθηκε η εισαγγελέα Ελένα Κλεόπα για το γεγονός ότι είχε δώσει μαρτυρία στους ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ήταν επίσης υπουργός του Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος επίσης έδωσε μαρτυρία για την υπόθεση ενώπιον των ερευνητών της Αρχής. Και μάλιστα, αγαπητέ Κώστα, είχε δώσει μαρτυρία για μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις, που ήταν αυτό είχε λεχθεί με την υπόθεση Ριπολόβλεβ. Και έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο, προεδρευόμενο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με αυτό το τεράστιο κόλλημα, να διορίσει ποινικούς ανακριτές. Αυτό εμείς έχει μέρες που το λέμε, ότι δημιουργείται αυτό το τεράστιο θέμα. Το οποίο διερωτόμαστε μάλιστα. Μήπως θα μπορούσε, εάν κατέληγαν ποτέ οι ερευνητές αυτοί οι ανακριτές σε καταχώρηση κατηγορητηρίου, κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τεινάξει όλη την υπόθεση στον αέρα. Αυτό οι ποινικολόγοι το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπουμε λοιπόν την εξαγγελία μιας πενταμελούς ανακριτικής ομάδας και διαπιστώνουμε ότι ο δεύτερος με περγαμηνές όντως, αλλά τι περγαμηνές, είναι περγαμηνές ως δικηγόρος υπεράσπισης σε σοβαρότατες υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Εσύ αγαπητέ Κώστα, είμαι βέβαιος τις γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Ήταν ο δικηγόρος υπεράσπισης του Ζωγαζόπουλου. Ήταν ο δικηγόρος υπεράσπισης στην υπόθεση της Siemens, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς. Ήταν δικηγόρος υπεράσπισης στην υπόθεση απάτης της Φολή-Φολή. Αυτό δεν από μόνο του μπορεί κάποιος να πει ότι δεν αποτελεί κόλλημα, γιατί ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Όμως είχε και το κόλλημα το συγκεκριμένο, ότι είναι δικηγόρος, ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Focus, δικηγόρος υπεράσπισης. Και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναδεικνύεται από τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους και να μας λένε εκ των υστέρων κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί στην κοινή λογική. Πώς γίνεται ένας εκ των ανακριτών, όταν λοιπόν θα πάει ο Μακαρίος Δρουσώτης και τόσοι άλλοι μάρτυρες και θα πάνε να δώσουν μαρτυρία για περισσότερα του ενός θέματα που εξετάζουν, θα εξετάσουν αυτοί οι ανακριτές. Θα πρέπει να αποχωρεί από την αίθουσα ο κύριος Μιλωνόπουλος, να βγαίνει έξω από την αίθουσα την ώρα που θα πει ο Δρουσώτης, τώρα θα σας πω για την υπόθεση Focus, αφού θα τους μιλάει αρκετή ώρα για τα υπόλοιπα, θα τους πει τώρα μισό λεπτό, κύριε Δρουσώτη, σταμάτα την κατάθεσή σου, θα βγει έξω από την αίθουσα ο κύριος Μιλωνόπουλος και θα επανέλθει μετά για να συνεχίσει τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά είναι, έτσι, πολύ πιστεύω εύλογη εντύπωση πλέον, αγαπητέ Κώστα, που νομίζω οι πολίτες εύλογα μπορεί πλέον να αποκομίσουν.
0: Ναι.
1: Ότι το ζητούμενο ήταν
0: δημιουργήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται με αυτή τη διευκρίνηση που πήρα, που δόθηκε χθες.
1: Φυσικά δεν λύνεται. Και είναι και το ερώτημα ακριβώς είναι, γιατί να υπάρχει αυτή η επιμονή. Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Γιατί να υπάρχει αυτή η επιμονή. Μήπως το ζητούμενο ήταν να βάλω κάποιους που ουσιαστικά είναι για να βάλουμε τα φόπλακα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μα το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση, μάλλον μία από τις σημαντικές παραμέτρους, είναι να πείσουμε την κοινωνία ότι διορίσαμε ανθρώπους οι οποίοι θα ερευνήσουν χωρίς σκιές συγκάλυψης αυτή την και κουκουλώματος αυτή την υπόθεση.
1: Ας μην ξεχνάμε, αγαπητέ Κώστα, και την πολιτική πτυχή. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι διαπρίσιος κήρυκας της υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028. Είναι ο πολιτικός του πατέρας. Και τώρα βλέπουμε αυτό το τεράστιο βουνό, αυτό το τεράστιο παγόβουνο, και βλέπουμε και το πάνω και το κάτω μέρος του παγόβουνου. Να λέμε μπροστά μας ένας τεράστιος ελέφαντας στο δωμάτιο και να μας λένε ότι ξέρεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μας το είπανε αρχικά? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί δεν το είπανε στην πρώτη ανακοίνωση που βγάλανε ότι ο ένας εκ των πέντε θα ασχοληθεί με όλα πλην της υπόθεσης Focus, αν πίστευαν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική θεραπεία. Και έχουμε και άλλα συμβάντα, αγαπητέ Κώστα, τα οποία ναι, μας κάνουν ως πολίτες να λέμε ότι ουσιαστικά δεν σέβονται καν την κοινή λογική των πολιτών. Είχαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών. Είχα παρευρεθεί και εγώ για λίγο, είχα κενό μεταξύ δύο άλλων επιτροπών και παρευρέθηκα για λίγο και είχα την ευκαιρία να δω ένα κομμάτι της συζήτησης. Ήρθε η κυβέρνηση, η οποία μέχρι τόσα χρόνια ήταν κάθετη ότι δεν μπορούν να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην αρχή. Τώρα ευτυχώς είδαν το φως το αληθινό και ήρθαν και μας είπαν, μετά που καταθέσαμε το άλμα, την πρόταση νόμου για να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην αρχή, ήρθε η κυβέρνηση και είπε θα φέρω νομοσχέδιο. Το θα φέρω νομοσχέδιο, μπορώ να σου κάνω μια πρόβλεψη, αγαπητέ Κώστα, ότι είναι σε χρόνο που θα έχουμε ξεχάσει τι μας έχουν πει. Δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμη. Θα το δουν, θα ετοιμάσουν.
0: Λέτε
1: θα
0: για τις εξουσίες στην αρχή κατά της διαφθοράς.
1: Ήρθε ο Δημοκρατικός Συναγερμός απόλυτα ταυτισμένος με αυτή τη θέση της κυβέρνησης. Κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον δεν μας είπανε πότε θα φέρουμε νομοσχέδιο για να δώσουμε ανακριτικές εξουσίες στην αρχή. Οπότε ας ξεχάσουμε την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ. Ήρθε ο βοηθός γενικού εισαγγελέας, ο Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, έχει και ο ίδιος κόλλημα όσον αφορά την υπόθεση Focus. Έχει κόλλημα γιατί ήταν υπουργός. Έχει ο ίδιος κόλλημα γιατί είναι κατηγορούμενος, έχει καταγγελίες. Ο άνθρωπος είναι αθώος, δεν έχει καταδικαστεί. Όμως είναι υποδιερεύνηση πρόσωπο στην αρχή κατά της διαφθοράς. Και ήρθε και αυτός κάθετος να μην δοθούν τώρα ανακριτικές εξουσίες στην αρχή, στη βάση της πρότασης της δικής μας, ναι. Τη στιγμή που ήρθε ο ίδιος ο πρόεδρος της αρχής κατά της διαφθοράς και είπε ότι η πρόταση που κατέθεσε το κίνημα ΑΛΜΑ είναι πολύ απλή, άμεσα εφαρμόσιμη και μπορούμε να την υλοποιήσουμε.
0: Ναι. Θα βρεθούμε μπροστά σε αυτή την ανάγκη ήδη, δηλαδή και τώρα ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα πάρει αυτή την απόφαση για το αν θα παραπευτούν κάποιοι στη δικαιοσύνη.
1: Αυτό, Κώστα, πρέπει να σου πω, είναι το επόμενο στάδιο. Αυτό, όταν ολοκληρωθεί από τους ποινικούς ανακριτές και αν διαψεύδοντας αυτό που πλέον όλος ο κόσμος πιστεύει καταλήξουν και θέλουν να διατυπώσουν κατηγορίες εναντίον οποιοδήποτε προσώπου, τότε θα έχουν περάσει μίνιμουμ 6 μήνες. Τους έχουν δώσει 6 μήνες προθεσμία για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Εμείς, αγαπητέ Κώστα, έχουμε ήδη στείλει μέσω του βουλευτή μας του Μιχάλη του Παρασκευά επιστολή στην Επιτροπή Νομικών. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και προχθές όταν ήταν η συνεδρία που είχα παραστεί και εγώ και το άκουσα και εγώ. Το έχουμε θέσει λοιπόν στην Επιτροπή Νομικών ότι επιτέλους πρέπει να βγει από το συρτάρι τα εκκρεμή νομοσχέδια ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, τα οποία είχε βάλει στο συρτάρι η προηγούμενη Επιτροπή Νομικών με πρόεδρο τον Νίκο Τορναρίτη, τα οποία αφορούν το διαχωρισμό εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σε νομικού συμβούλου και δημόσιου κατηγόρου και τον τερματισμό του ανέλεκτου του δημόσιου κατηγόρου πλέον. Αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία είναι κατατεθειμένα στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2025, μπορούν από το Σεπτέμβρη να κάθεται η Επιτροπή Νομικών κάθε μέρα και να τα ολοκληρώσει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ώστε προτού ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα των 6 μηνών, να έχουμε πλέον απαλλαγή από αυτό το καρκίνωμα που λέγεται διπλός ρόλος Γενικού Εισαγγελέα και ανέλεκτο Γενικού Εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην εκπρόσωπο της ελεγκτικής υπηρεσίας, την Γιώτα Μιχαήλ. Κυκλοφόρησε η έκθεση για το Υφυπουργείο Τουρισμού. Αναφέρονται πολλά σε σχέση με τη διαχείριση διαφόρων ζητημάτων. Ένα από αυτές είναι οι άδειες των τουριστικών καταλυμάτων. Μας έλεγε προχθές ο πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου Ξενοδόχων ότι στην Πάφο υπολογίζεται ότι έχουμε 17.000 κλίνες Airbnb στην επαρχία μας, ενώ οι υπόλοιπες κλίνες των ξενοδοχείων κλπ, οι νόμιμες αν θέλετε, είναι περίπου 29 με 30 χιλιάδες. Καλή σας ημέρα, κυρία Μιχαήλ.
2: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας έτσι τα ευρήματα αυτής της έκθεσης σας που δημοσιοποιήσατε.
2: Λοιπόν, εξετάσαμε κάποιες δραστηριότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού για τα έτη 2023 και μέχρι 2025. Γνωρίζουμε όλοι κύριε Νάνο ότι ο τομέας του τουρισμού έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, συγκεκριμένα 14% συνέβαλε κατά το 2025 στο ακαθάριστο χώριο προϊόν. Το κράτος διαθέτει σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των επενδύσεων και την αναβάθμιση του τουρισμού. Παρόλα αυτά, το ίδιο το κράτος διαχρονικά δείχνει ανοχή στη μη συμμόρφωση των ξενοδοχείων και γενικότερα των τουριστικών καταλυμάτων με τα θέματα αδειών λειτουργίας τους. Από τον έλεγχο μας, καταγράφουμε, κύριε Νάνο, στην έκθεση ότι από τα 728 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που ήταν καταγεγραμμένα στο Υφυπουργείο Τουρισμού στις 27 Απριλίου του 2026, μόνο τα 168 έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, δηλαδή το 23%. τα άλλα 158 καταλήμματα, δηλαδή άλλων 22%, λειτουργεί βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας, εφόσον αδυνατούν να δημορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους για αδειοδότηση. Άρα, συμπερασματικά, το 55%, η πλειοψηφία δηλαδή, των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλήμματων που είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Τουρισμού, δεν έχουν άδεια. Αυτό καταγράφεται, η πλειοψηφία που δεν έχει άδειες καταγράφεται σε όλες τις επαρχίες, με την επαρχία Μοχώστου να διαθέτει τα περισσότερα καταλήμματα, σύνολο 241, και εντούτοις να έχει τον μικρότερο αριθμό καταλήμματων που είναι πλήρως αδειοδοτημένα, μόλις 24, δηλαδή 9,9%.
0: Μάλιστα, είναι ούτε, το 1 τρίτο σχεδόν, έτσι.
2: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Νάνο. Τα προβλήματα επικεντρώνονται κυρίως σε πολυοδομικές αποκλίσεις και παραβάσεις, καθώς και με θέματα που εντοπίζονται στις πισίνες των
0: ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι γιατί γνωρίζοντας έτσι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το ζήτημα, ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία υπήρχε εμπλοκή για την έκδοση αυτών των τελικών αδειών ήταν θέματα που σχετίζονταν με τις πισίνες των ξενοδοχείων.
2: Πολύ σωστά. Να σας πω ότι θα ήταν δίκαιο να αναφέρουμε ότι το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά πολύπλοκο. Ναι. Άρα πιστεύουμε ότι ενδεχομένως αυτό να συμβάλλει στην μη συμμόρφωση των επιχειρηματιών με το ίδιο το πλαίσιο, αφού προκειμένου να πιάσουν άδειες θα πρέπει να λάβουν εγκρίσεις από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.
0: Περίπου 50 μας έλεγε προχθές ο πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου Ξενοδόχων, από διάφορες υπηρεσίες, mm-hmm. από υπηρεσία για να έχουν άδεια για ποτά, άδεια για μουσική, άδεια για το ένα, άδεια για το άλλο. Μιλάμε τώρα για έναν κικαιώνα που πρέπει κάθε φορά. Και δεν ξέρω, χρειάζεται κάθε χρόνο κάποια από αυτές τις άδειες χρειάζονται κάθε χρόνο ανανέωση, ήδη κάθε 2 χρόνια.
2: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουν διαφορετική ισχύ οι άδειες σε κάθε περίπτωση. Ναι. Να σας πω ότι κάναμε επαφές με άτομα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας για να έχουμε έτσι μια συνολική εικόνα, να μην δηλαδή πάμε μόνο διάστατα, μόνο με βάση την νομοθεσία, και όντως μελετήσαμε και από μόνοι μας τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και υπάρχει αυξημένος βαθμός πολυπλοκότητας. Χρειάζεται να εξασφαλίσουν, όπως είπα προηγουμένως, πολυάριθμες εγκρίσεις και επιστοποιητικά. Αυτό το οποίο εμείς εισηγούμαστε και σχολιάζουμε είναι ότι θα πρέπει το Υφυπουργείο Τουρισμού να πάει στοχευμένα να καταγράψουν, να κωδικοποιήσουν τις αιτίες της μη συμμόρφωσης και να προωθήσουν την εφαρμογή στοχευμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για τη διαχείριση του θέματος. Η νομοθεσία από το 2019, κύριε Νάνο, έδινε συνεχώς χρονοδιαγράμματα, παρατεταμένα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης. Αυτό εκ του αποτελέσματος δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.
0: 6 χρόνια μετά δεν έχουμε αποτέλεσμα, λέτε.
2: Άρα πιστεύουμε ότι και 20 και 30 και 40 χρόνια να δώσουν περιθώριο και πάλι δεν θα υπάρξει πλήρη συμμόρφωση, αφού η ίδια νομοθεσία χρήζει επαναξιολόγηση, το πλαίσιο γενικότερα χρήζει επαναξιολόγηση, ώστε να γίνει πιο στοχευμένο, να βρουν τις αιτίες και να προωθήσουν στοχευμένη πολιτική. Να σας πω ότι προχωρήσαμε και σε δειγματοληπτικό έλεγχο μέσα από καταχωρήσεις στις πλατφόρμες Booking και Airbnb, συγκεκριμένα στην επαρχία Μοχώστου, και εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατόν να τις εντοπίσουμε ούτε στο Μητρό Τουριστικών Καταλήμματων του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά ούτε και στο Μητρό Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλήμματων. Μάλιστα. Ένδειξη δηλαδή ότι υπάρχουν μη καταγεγραμμένα τουριστικά καταλήμματα.
0: Χιλιάδες, που προσφέρουν χιλιάδες κλίνες, εννοώ. Όχι, δεν μιλάμε για δεκάδες, για εκατοντάδες, μιλάμε παγκύπρια εννοώ, για χιλιάδες κλίνες, οι οποίες δεν είναι πουθενά και ανταγωνίζονται, καταλαβαίνετε, με αθέμητους τρόπους.
2: Ακριβώς αυτόν καταγράφουμε.
0: Και τα νόμιμα
2: καταλήμματα. Ακριβώς, το γεγονός αυτό περιορίζει την αποτελεσματικότητα του εποπτικού μηχανισμού, δηλαδή ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχει αυτά τα καταλήμματα και ενδέχεται να προκαλεί και στρεβλώσεις στην τουριστική αγορά. Αυτό καταγράφουμε και στην έκθεση.
0: Ναι. Το Υφυπουργείο Τουρισμού τι σας λέει για αυτά δηλαδή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνονται αυτά, πρέπει να σας πω, και για τα, αυτά για τα μία διούχα καταλήμματα τα οποία υπάρχουν και για άλλα ζητήματα τα οποία. Τι απαντήσεις είχατε από το Υφυπουργείο Τουρισμού για όλα αυτά, ότι δεν έχουν προσωπικό, ότι δεν είναι στελεχωμένοι κλπ.
2: Λοιπόν, δεν αμφισβήτησαν τα ευρήματα μας, αυτό θα πρέπει να το αναφέρω. Μας ενημέρωσαν ότι προωθήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου του 2026 νέο μεταβατικό καθεστώς για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, αλλά διαθέτουν άδεια οικοδομής για τουριστική χρήση, και έδωσαν ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12 του 2028 για πλήρη αδειοδότησή τους. Η άποψη όμως της υπηρεσίας μας, κύριε Νάνο, είναι ότι παρά την νέα μεταβατική ρύθμιση, η οποία όπως καταλαβαίνετε σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την προσέγγιση των προηγούμενων αντίστοιχων ρυθμίσεων, δηλαδή αυτές οι παρατάσεις που λέγαμε προηγουμένως, κατά την άποψή μας εξακολουθούν να εξίστανται ανησυχίες σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Υφυπουργείο για την αντιμετώπιση των διαχρονικών αυτών προβλημάτων. Και όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, θα πρέπει να καταγράψουν τα συγκεκριμένα προβλήματα και να απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες, κύριε Νάνο, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα και μεγαλύτερος βαθμός συμμόρφωσης.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς θα επανέλθετε στα ζητήματα αυτά, δηλαδή θα επανέλθετε λίγα συντόμως
2: δίνουμε χρόνο, κύριε Νάνο, στους ελεγχόμενους να αξιολογήσουν την έκθεση, να αξιολογήσουν τα ευρήματα, να προχωρήσουν σε ενέργειες. Εντοπίζουμε και άλλα θέματα στην έκθεση, όπως για παράδειγμα κάποιες διοικητικές αδυναμίες των τρόπων που ελέγχονταν αιτήσεις για να υποφεληθούν δικαιούχοι με σχέδια του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αν θυμάστε, τον Απρίλιο του 2026 είχε γίνει ένα περιστατικό όπου κατέρρευσε η οικοδομή στη Γερμασόγια. Μετά από αυτό το περιστατικό, ενώ είχαμε τελειώσει τον έλεγχο, διενεργήσαμε προκαταρκτική διερεύνηση, αφού στο συγκεκριμένο χτίριο αυτό λειτουργούσαν τρία ασπεξυπηρετούμενα διαμερίσματα, τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Άρα, διενεργήσαμε προκαταρκτική διερεύνηση για αξιολόγηση του πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας των εν λόγω καταλήμματων. Και βρήκαμε ότι, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο ότι η οικοδομή αυτή είχε χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη από το νέο Άλεμεσου, τον Μάρτιο του 2026, είχαν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά δεν ενημερώθηκε το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για αδειοδότηση και εποπτεία των τριών αυτών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμμάτων που υπήρχαν στην οικοδομή, με αποτέλεσμα τα διαμερίσματα αυτά να παραμείνουν εγγεγραμμένα στο Μητρό του Υφυπουργείου και να συνεχίσουν να διατίθενται νόμιμα μέσω διαδικτυακών.
0: Και οι άνθρωποι οι οποίοι τα ενοικίασαν, όταν βλέπουν ότι είναι νόμιμο ένα τέτοιο κατάλημα, υποθέτουν ότι είναι και ασφαλές.
2: Ακριβώς. Άρα και πάλι εδώ βλέπουμε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, έλλειψη, απουσία θεσμοθετημένου μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ αρμόδιων αρχών του κράτους, και κυρίως σε αυτές τα θέματα τα οποία υπάρχει τίθεται θέμα ασφάλειας των πολιτών, κύριε Νάνο. Άρα θα δώσουμε χρόνο στο Υφυπουργείο Τουρισμού, πάντα δίνουμε χρόνο να αξιολογήσουν την έκθεση, τα ευρήματα μας, να προχωρήσουν σε διορθωτικές ενέργειες, ενδεχομένως να έχουν καλύτερες λύσεις από αυτές που προτείνουμε εμείς. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε στους επόμενους 6 μήνες και πάλι, κύριε Νάνο. Θα δώσουμε χρόνο και ακολούθως, αν κρίνει ο Γενικός Ελευθής, όποτε κρίνει ο Γενικός Ελευθής, θα το επαναξιολογήσουμε.
0: Κάτι τελευταίο, έτσι μισό λεπτό μόνο να μας πείτε, επειδή μιλάμε για την ΠΑΦΟ. Έχετε ολοκληρώσει τους ελέγχους σας στην ΠΑΦΟ, έχετε ολοκληρώσει ή έχετε ακόμη λειτουργούς εδώ?
2: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τον έλεγχο. Έχουμε πιάσει αρκετά στοιχεία, αρκετές πληροφορίες, τις οποίες ακόμη επεξεργαζόμαστε. Δεν έχω κάτι να σας ανακοινώσω αυτήν τη στιγμή.
0: Αλλά συνεχίζονται οι έλεγχοι.
2: Είναι όμως σε εξέλιξη. Ναι, ναι. Είναι σε εξέλιξη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ, κύριε Νάνο. Καλημέρα.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
6: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
7: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 27 περίπου λεπτά πριν από τις 9. Θα πάμε στην Αθήνα και στον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Γιάννη το Φασουλά, να δούμε έτσι, να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι πολύ καταθλιπτική, πρέπει να σας πω. Ακόμη γίνονται έρευνες για αυτήν την φωνική πυρκαγιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε επίσης αυτή την επίθεση με γκαζάκια σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης βρήκε θάνατο η μητέρα του. Γιάννη, καλημέρα από την ΠΑΦΟ.
8: Καλημέρα, Κωστή.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά στην Ελλάδα, τουλάχιστον με τις πυρκαγιές. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα και η αντίληψη που έχεις εσύ.
8: Τώρα, εννοείς τις πυρκαγιές, πέρα, δεν εννοείς τις φωνικές πυρκαγιές της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσουμε από τις φωνικές πυρκαγιές, με την έννοια των επιθέσεων που έγιναν με τα γκαζάκια, τα οποία τελικά δεν ήταν απλά γκαζάκια, αλλά ήταν φωνικά
0: βόμβες,
8: όπλα. Κανονικές βόμβες. κάποια μπουμπούκια λοιπόν εκεί του αντιεξουσιαστικού χώρου, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να υπερασπιστούν, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι υπερασπίζονται αυτοί οι τύποι, δηλαδή έχω απορίες πολλές, όχι μόνο για αυτούς τους Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα, το να πηγαίνουν στις εισόδους των πολυκατοικιών, να τοποθετούν γκαζάκια, να καίνε τον κόσμο και να τον σκοτώνουν. Εάν αυτό λέγεται αντίσταση στο σύστημα και στην εξουσία, τότε νομίζω είναι πραγματικά όχι επικίνδυνη, αλλά φτάνουν στα όρια, όχι στα όρια, είναι μέσα στα όρια της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Είναι εγκληματικές ενέργειες, Γιάννη,
8: εγκληματικές του κοινού.
0: Και δεν μπορεί καμία κανένα επιχείρημα, καμιά δικαιολογία, καμία...
8: Ούτε κανένα ιδεολογικό προκάλημα, ούτε καμία ιδεολογική κάλυψη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να χρησιμοποιήσουν, να μπορέσει να, όχι να δικαιολογήσει, αλλά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, αυτοί προφανώς, κάποιοι τύποι από εκεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που συμμετείχαν, παίρνουν μέρος, ποιος ξέρει, σε διάφορες καταλήψεις, αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Λέω τώρα κάποια πράγματα τα οποία οι ακροατές ενδεχομένως εκεί να μην έχουν ιδέα για το τι σημαίνει όταν μιλάω για αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Λοιπόν, κάποιες από αυτές τις καταλήψεις και τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους χρόνια τώρα, πρέπει να μπει και τέλος, πρέπει η αστυνομία να μπει και μέσα και το τελείωσε. Αυτοί λοιπόν θεώρησαν ότι θα πρέπει να αντιδράσουν.
0: Να εκδικηθούν κατά κάποιο τρόπο.
8: Προκαλεί όμως εντύπωση το γεγονός πώς έγινε η επιλογή αυτών των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν είναι πρώτης γραμμής στελέχη. Είναι στελέχη τοπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, αλλά προκαλεί εντύπωση.
0: Που δεν έχουν και καμιά εκτελεστική αρμοδιότητα
8: και
0: δεν επηρεάζουν, μπορεί και κάνουν τις αποφάσεις. Ναι.
8: Τίποτα. Λοιπόν, επιλέχθηκαν λοιπόν αυτοί οι τρεις στόχοι, όπου μέσα σε ένα τέταρτο, σε 17 λεπτά, είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια, είχαν βάλει φωτιά κυριολεκτικά μπουρλότες στις εισόδους των πολιτών. Έχεις δει, πιστεύω, τις εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ναι, έχουμε δει πλάνα, ναι.
8: Δεν μιλάμε τώρα για ενέργειες τύπου πήγαμε, βάλουμε ένα γκαζάκι σε μια γωνιά, έγινε μια έκρηξη, προκαλήσαμε λίγο μαυρίλα και σηκωθήκαν και φύγανε. Όχι. Αυτή φάνηκε μέσα από αυτή την ενέργεια ότι ήθελαν να υπάρχει θύμα, όπως υπήρξε θύμα.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν. Και βέβαια από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ξεσπάσει τώρα η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση τους έχει βάλει απέναντι την αριστερά σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί και το θέμα πολιτικά, διότι θέλει να συσπηρώσει το δικό της τον κόσμο.
0: Υπάρχει κανένα επίσημο κόμμα το οποίο έστω έδωσε έστω κάποιο είδους κάλυψη, θεωρείτε, Γιάννη?
8: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
8: Δεν έδωσε κανένα κόμμα της αριστεράς καμία οποιαδήποτε έμεση ή άμεση κάλυψη ή να αφήνει οποιοδήποτε παράθυρο χαϊδέματος όλα αυτά τα μπουμπούκια εκεί, αλλά το...
0: Το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία, λέτε, μάλιστα, ότι είναι συγγενική χώρη κατά κάποιον τρόπο.
8: Ακριβώς, το πήγε λίγο πιο πίσω και είπε ότι εσείς από παλαιότερα και πριν από χρόνια, ξέρω εγώ, και μέχρι σήμερα τους χαϊδεύετε όλους αυτούς και δεν τους καταδικάζετε και δεν κάνετε και δεν ράνετε. Και έχει λοιπόν ξεσπάσει και ένας πόλεμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και κυρίως στα κόμματα της αριστεράς. Δεν μπήκαν και πολύ στο παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Έδωσαν τις απαντήσεις τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή είναι πλέον πολύ εύκολο να αντιληφθεί οποιοδήποτε ότι αυτό γίνεται και σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία χώρο και να σταματήσει και διαρροές προς τα δεξιά της, λοιπόν, δεν ενέδωσαν και πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη συνέχεια οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς. Θέλω να επανέλθω στο αστυνομικό κομμάτι της ιστορίας, διότι οι πληροφορίες βλέπω και λένε ότι και με βάση και τις δηλώσεις των εκπροσώπων της αστυνομίας, ότι θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και σήμερα εξελίξει και αύριο και μέχρι τη Δευτέρα, δηλαδή το αργότερο, η αστυνομία θα έχει, εκτιμώ, τους έχει εντοπίσει. Γιατί βλέπω και κάνουν λόγο για 4 υπόπτους, τους οποίους ερευνούν για τις εμπρηστικές επιθέσεις, και μάλιστα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασαν ταυτόχρονα 2 ξεχωριστές ομάδες, να μην έγινε δηλαδή από μία ομάδα αυτό. Γιατί έγινε τόσο οργανωμένο και μέσα σε ένα τέταρτο σε 3 εισόδους πολυκατοικιών, που μια ομάδα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να προλάβει να τα κάνει όλα αυτά.
0: Ήταν σε πόσες πολυκατοικίες, Γιάννη, έγινε αυτή η επίθεση?
8: Σε 3 διαφορετικούς στόχους. Ήταν 3 διαφορετικοί στόχοι. Λοιπόν, ακόμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις δηλώσεις που έχουν κάνει, βάζουν το ερώτημα, σωστά το βάζουν το ερώτημα. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί επέλεξαν εμάς. Δηλαδή, είναι ακόμα το ερώτημα γιατί επέλεξαν αυτούς. Προφανώς, εάν πρόκειται για μοναχικούς λύκους του αντιξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι πήγαν και αντέδρασαν, ξέρω εγώ, κτλ. Στις ανακρίσεις να δούμε τι μπορούν να πούνε. Αν είναι όμως πίσω από αυτό μια συγκεκριμένη νεοσύστατη τρομοκρατική ομάδα, προφανώς μπορεί να στείλει και καμιά προκήρυξη και να αναλαμβάνει ευθύνη. Δεν έχει γίνει όμως μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα κάποια προκήρυξη που να, τρομοκρατική οργάνωση που να λέει εμείς το κάνουμε για αυτό το λόγο και για αυτό το λόγο και επιλέξαμε αυτούς τους στόχους για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Το βέβαιο είναι, και κλείνουμε με αυτή την υπόθεση, ότι η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο να τους πιάσει και θα τους πιάσει. Λοιπόν, και θέλω να σου κάνω εδώ ένα σχόλιο αναφορικά με την τρομοκρατία της νέας μορφής, των νέων μορφών τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά τη 17η του Νοέμβρη, την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, όποιος χώρος επιχείρησε να αναβιώσει την τρομοκρατία στην Ελλάδα, δεν έχει καμία τύχη. Και ούτε θα έχει καμία τύχη, και θα σου εξηγήσω το γιατί. Πρώτον, διότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν οργανώσεις τύπου 17 Νοέμβρη, διότι πλέον η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Ναι. Πλέον γνωρίζει. Δεύτερον, μπορεί και ελέγχει αυτούς τους χώρους. Και τρίτον, διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα. Δεν είναι η αστυνομία του 80, όπου βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους τρομοκράτες 17 Νοέμβρη στην περιβόητη συνάντηση της Λουίζης Ριακού στους Αμπελόκηπους και τους έχασαν μέσα από τα χέρια τους. Λοιπόν, γιατί δεν ήξεραν πώς να τους αντιμετωπίσουν και πώς να τους κυκλώσουν για να τους πιάσουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η αστυνομία διαθέτει τα μέσα, διαθέτει τους εκπαιδευμένους εκείνους ανθρώπους, την τεχνολογία, προκειμένου πολύ γρήγορα να μπορεί να διεισδύσει αυτούς τους χώρους και να μπορέσει λοιπόν να τους εξαρθρώσει.
0: Είναι γενικότερα στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε, ότι τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις, ομάδες, οι οποίες δεν έχουν διάρκεια ζωής.
8: Όχι, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια.
0: Με την εμφάνισή τους ουσιαστικά καταστέλλονται αμέσως. Ναι.
8: Ακριβώς, διότι να σου πω κάτι, λείπουν και τα στελέχη εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν ένα ηγετικό ρόλο ή θα μπορούσαν να στρατολογήσουν κόσμο ή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να κάνουν οργανώσεις τύπου ΕΛΑ ή 17 Νοέμβρη.
0: Αυτά... και το κοινωνικό υπόβαθρο απουσιάζει πλέον, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι.
8: Όχι μόνο, υπάρχει σημαίνει ακριβώς αυτό που είπες για το κοινωνικό υπόβαθρο. Οι αιτίες δηλαδή για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, δεν είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέσα σε μια φάση κρίσης όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία, όπου ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, χρεοκοπεί, δεν χρεοκοπεί. Δεν είναι η Ελλάδα η οποία αντιμετωπίσει άλλου είδους μορφές κρίσεων μεταναστευτικές, τον κορονοϊό όπως και εσείς και εμείς, λοιπόν, και άλλους είδους καταστάσεις. Η χώρα έχει μπει σε μια ρότα σταθερότητας και μάλιστα και οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Λοιπόν, παρά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει η κοινωνία και η οικονομία, που δεν τα αντιμετωπίζει μόνο η ελληνική. Αλλά δεν είμαστε σε εκείνη τη φάση η οποία η φάση αυτή θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να δώσει την δυνατότητα σε κάποιες ομάδες να προχωρήσουν στη συγκρότηση ή να προχωρήσουν σε ένοπλο τρομοκρατικό αγώνα όπως έγινε στο παρελθόν. Αυτά τελειώσανε. Λοιπόν, και τελειώσανε διότι πλέον δεν υπάρχουν πλέον αυτές, ούτε καν τα περιθώρια δεν υπάρχουν, Κωστή, για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
8: Εξάλλου, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός χθες ότι έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν μια κομματικού χαρακτήρα εκδήλωση, μαζεύτηκαν άνθρωποι από την πλευρά νέοι, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, οργανωμένα, λοιπόν, και διαμαρτυρήθηκαν με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν ό,τι δημιούργησαν. Σου θυμίζω κάτι πάρα πολύ βασικό. Μετά τη δολοφονία της Σόντερς το 2000, από τη 17 Νοέμβρη, ο Σόντερς ήταν Βρετανός αξιωματικός στρατιωτικός, ο οποίος υπηρετούσε εδώ στην πρεσβεία της Αγγλίας. Μετά τη δολοφονία λοιπόν του Σόντερς, από τη 17 Νοέμβρη, αυτό τον είχε σκοτώσει ο Κουφοντίνος, όπως ο ίδιος έχει ομολογήσει, τι έκαναν τότε οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, οι οποίες άρχισαν να συνεργάζονται με τις δικές μας εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Τι ζήτησαν, είπαν ότι θέλουμε να φωνάξετε τους συγγενείς, όλους τους συγγενείς των θυμάτων και όσους άλλους μπορούν, προκειμένου να πάνε στο Σύνταγμα και να κάνουν μια διαμαρτυρία. Αυτό που ενώ φάνηκε κάτι πολύ, θεωρώ, ίσως αυτονόητο, ίσως απλό, ίσως συμβολικό, ήταν η κίνηση εκείνη όπου συγκεντρώθηκαν εκείνο το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος πέρα από τους συγγενείς των θυμάτων και πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος, σιωπηρά, για να στείλει το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, και αυτή η δημόσια εκδήλωση εκείνη την εποχή λειτουργήσε πιεστικά απέναντι στο κράτος, αποενεχοποίησε καταστάσεις, λοιπόν, έφυγαλε την κοινωνία, έβγαλε την κοινωνία μπροστά στο γεγονός ότι δεν φοβάται πλέον να μιλήσει και να πει την άποψή της σε σχέση με το γεγονός ότι θα πρέπει να πάψει να είναι φόβος και τρόμος σε 17 Νοέμβρη και θα πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώσει. Αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά το θέμα, προκειμένου το σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί και να φτάσουν μετά από 2 χρόνια στην εξάθρωση της οργάνωσης. Λοιπόν, θεωρώ ότι πολύ ιδιαίτερο το ότι η κοινωνία αντιδρά πλέον απέναντι σε τέτοια γεγονότα, βγαίνει έξω, διαμαρτύρεται, διαδηλώνει, διότι εάν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα και ακόμα ως κοινωνία δείξεις ανοχή σε αυτήν την ιστορία, θα το ξαναβρει μπροστά στην επόμενη μέρα.
0: Ναι. Και λειτουργούσε εκείνη την περίοδο, εννοώ πριν από την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη, ως ότι υπήρχε μια κοινωνική ανοχή σε όλα αυτά, στις ενέργειες
8: τους. Υπήρχε κοινωνική ανοχή. Κοινωνική. Υπήρχε ένα ποσοστό της κοινωνίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε... Μεταφράζονταν έτσι. Δεν υπήρχε, δεν ήταν κοινωνική.
8: Ως μια έμεση, άμεση υποστήριξη στη 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Μάλιστα θυμάμαι, είχαν γίνει και δημοσκοπήσεις τότε. Όπου ένα ποσοστό της τάξης του 2-3% έφτασε στο σημείο να συμφωνεί.
0: Ναι, έλεγαν ότι καλά κάνουν, ότι με συπερασπίζονται κλπ.
8: Αλλά αυτό έφτασε, ξέρεις, κάποια στιγμή και το ποτήρι ξεχυλίζει. Λοιπόν, η κοινωνία αντιδρά. Και όταν η κοινωνία αντιδρά, είχαμε και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε και με τα λάθη τα οποία έγιναν από την πλευρά της 17 Νοέμβρη σε σχέση με την χρήση μέσων και βομβών που πήγαν να τοποθετήσουν, έσκασαν στα χέρια τους. Αλλά και πριν σκάσει στα χέρια η βόμβα του Ξηρού, τότε στον Πειραιά, όπου αποτέλεσε την αρχή για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, οι πληροφορίες λένε, Κωστή, ότι η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο τότε Δημοσίας Τάξεως,
0: υπό τον Χρυσοχοίδη και τότε.
8: Ναι, ναι, τον Χρυσοχοίδη, ναι. Είχε φτάσει κοντά στη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή ήξερε πλέον με ποιους είχε να κάνει. Γι' αυτό και δεν ήταν τυχαία τότε μία δήλωση του Χρυσοχοίδη, ο οποίος πριν ακόμα σκάσει η βόμβα του Ξηρού στα χέρια του στον Πειραιά και αρχίσει το ξύλωμα του κουβαριού, λοιπόν, είχε πει: τους καλούμε να παραδοθούν.
0: Μάλιστα.
8: Τους καλούμε να παραδοθούν ή γνώριζαν. Απλά η ιστορία με τον Ξηρό βοήθησε στο να φτάσουμε στην εξάρτηση.
0: Πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα.
8: Πολύ πιο γρήγορα. Με τελευταίο επεισόδιο, βέβαια, πριν από ένα μήνα, την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου και ξανά τη φυλάκηση του Γιωτόπουλου, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι έξω, δεν συμπλήρωσε τον απαραίτητο αριθμό χρόνων σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία όταν πρόκειται για τέτοιου είδους οργανώσεις. Λοιπόν, αλλάζουμε.
0: Ναι.
8: Αλλάζουμε κλίμα. Εκλογές. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής. Το εξής παράδοξο. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης προχθές κιόλας, στους αυτοδιοικητικούς σε μια περιοδία που είχε κάνει. Εάν θέλετε, λέει, να είστε υποψήφιοι για τις εκλογές, θα πρέπει να παραιτηθείτε αυτό το μήνα. Τώρα, τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
8: Και την ίδια ώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ερώτηση. Γιατί υποχρεώνει τους ανθρώπους, τους αυτοδιοικητικούς, που είναι και πολλοί που θέλουν να συμμετάσχουν σε εκλογές, να παραιτηθούν τώρα, ενώ θα κάνουμε τις εκλογές το 2027. Για να κάνουμε εκλογές το 2027, αυτοί θα μπορούσαν να παραιτηθούν το Γενάρη, ξέρω εγώ. Και το βλέπω Άρη.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματικά θέλει να κάνει εκλογές το 2027. Το πιστεύει αυτό που λέει, θέλει να κάνει εκλογές το 2027. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος του, αυτή είναι η επιδίωξή του.
0: Και όταν λέμε το 27 Γέννη, εννοούμε σε Οκτώβρη του 27, δηλαδή.
8: Όχι, όχι, Μάρτι.
0: Μάρτι. Άνοιξη.
8: Μιλάμε για τον Μάρτι του 27.
0: Μάλιστα, άρα άνοιξη.
8: Λοιπόν, την άνοιξη του 27. Λοιπόν, το θέλει, πραγματικά το θέλει, το πιστεύει, αλλά από το θέλω μέχρι το να γίνει έχει μια απόσταση, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, και τι κάνει. Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο του φθινοπόρου. Γι' αυτό και έχει βάλει σε κινητοποίηση την κομματική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάθε μέρα στους δρόμους. Όχι μόνο με τους τάχες, όλοι στους δρόμους είναι. Αν δεις δηλαδή, μπεις μέσα και δεις την επικαιρότητα, είναι στα κανάλια. Όσο δεν δίνουν συνεντεύξεις στα κανάλια, είναι στα πεζοδρόμια, στα νησιά, στους δρόμους, στις πλατείες, στις λαϊκές. Άπαντες. Λοιπόν, οργανώνονται όλοι, καταρτίζουν ψηφοδέλτια, ανακοινώνουν υποψηφίους. Τα μερ κόμματα της αντιπολίτευσης, βέβαια, στη λογική και στη φάση ότι. Εκάλλιο γαϊδουρόδερε λένε στο χωριό μου παρά γαϊδουρογύρευε.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω το λες στο χωριό.
0: Το λένε, ναι.
8: Ναι, λοιπόν, αυτή ακριβώς λοιπόν την τακτική ακολουθούν, διότι σου λένε και αν υπάρξει εκλογικός εκμηδιασμός το φθινόπωρο και ο Μητσοτάκης να σπάσει σε εκλογές, εμείς δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και τους έχει βάλει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλους συγχωρεύουν. Ο μόνος ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, τουλάχιστον επίσημα, είναι ο Σαμαράς.
0: Ναι.
8: Ο Σαμαράς, ο οποίος βέβαια χθες από ό,τι είδα από τις δηλώσεις που έκανε, ξεκινήσει επισήμως τον προεκλογικό του αγώνα, διότι έστρεψε τα βέλη του κατά του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ταυτίζοντας και τους δύο, εξομοιώνοντάς τους, λέγοντας ότι είναι και οι δύο το ίδιο. Λοιπόν, πάει, βλέπω σε ένα δίπολο Μητσοτάκη, εναντίον Μητσοτάκη Τσίπρα ο Σαμαράς, βλέπει κόσμο. Βλέπει ήδη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιάννη, υπάρχει εκτίμηση πόσους από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να επηρεάσει ή θα πάνε με τον Σαμαρά? Υπάρχει μια εκτίμηση γι' αυτό?
8: Γύρω στα 5 άτομα.
0: Α.
8: Γύρω στους 5 θα μπορούσαν, αλλά δεν θα το κάνουν. Δεν θα μπουν σε μια λογική.
0: Δεν μιλάμε για αριθμούς όπως τότε με την πολιτική άνοιξη, έτσι.
8: Όχι, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μια και είπες πολιτική άνοιξη, θα σου πω το εξής. Το έχω καλύψει και αυτό το κόμμα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Όταν κάποια στιγμή είχε πάει προκαιρός Σαμαράς στο Ηράκλειο για να κάνει μια ομιλία, τον ρωτήσανε και πώς θα βγάλεις το κόμμα το οποίο θα δημιουργήσεις. Και απάντησε, δεν ξέρω αν το λέγει αλήθεια ή έκανε πλάκα. Λοιπόν, εγώ λέει, δεν κάνω rebranding σαν τον Τζίπρα και αν κάνω κόμμα λέει και τα λοιπά, θα το ονομάσω πάλι πολιτική άνοιξη. Λέω πάλι τα ίδια θα ζήσουμε.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω αν όντως το εννοούσε ότι θα το ονομάσει πάλι πολιτική άνοιξη.
0: Μάλιστα.
8: Αλλά επιστρέφω στο θέμα της προεκλογικής δραστηριότητας. Ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα ανακοινώσει επισήμως. Κάνει τις επαφές του, έχει τους πυρήνες του. Η δύναμή του επικεντρώνεται κυρίως στην Πελοπόννησο, που είναι και η καταγωγή του, mm-hmm. και στην Μακεδονία. Είναι δύο περιοχές, Μακεδονία, Πελοπόννησος και Μποντάρη και λίγο στην Αττική, για να συγκεντρώσει τα ποσοστά τα οποία θέλει να συγκεντρώσει. Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για τον Σαμαρά. Δηλαδή του δίνουν ένα ποσοστό μάξιμου 4%. Μάξιμου 4%.
0: Εξασφαλίζει συμμετοχή στη Βουλή με 4%.
8: Δεν είναι, αφού τρία χρειάζεται.
0: Τρία χρειάζεται, μάλιστα.
8: Τρία χρειάζεται να βάλει στη Βουλή. Όμως, εδώ είναι το οξύμορο της ιστορίας. Με βάση τις μετρήσεις, ο Σαμαράς το 3-4% που παίρνει, δεν το παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις 1,5% παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο το παίρνει από όλους τους άλλους. Βελόπουλους, Καριστιανούς και δεν ξέρω τι δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της έβριμα των τελευταίων μετρήσεων οι οποίες έχουν γίνει. Οι οποίες μετρήσεις τώρα τι δείχνουν με βάση την τελευταία που έγινε χθες προχθές, γιατί τώρα σταματάνε λόγω διακοπών και θα έχουμε τις καινούργιες μετρήσεις με το Σεπτέμβρη, με τη ΔΕΣΗ, με εκεί που θα έχει φορτώσει τώρα το πράγμα. Λοιπόν, η τελευταία μέτρηση τι δείχνει? Ότι όσο ανεβαίνει, καταρχάς είναι τελειωμένο στη δεύτερη θέση το κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, ο οποίος καταγράφει και έχει να παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 16-17%.
0: Είχα διαβάσει μία δημοσκόπηση την περασμένη εβδομάδα που ήταν στο 21, Γιάννη.
8: Ναι, εκείνη τη στιγμή που τον κατέγραφε συγκεκριμένη εταιρεία ήταν στο 21%. Αλλά εγώ δεν σου λέω τώρα, γιατί είναι και ανάλογα και τις μέρες και την εβδομάδα και τα γεγονότα. Έχει παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 17-18% το κόμμα Τσίπρα. Όσο όμως ανεβαίνει το κόμμα Τσίπρα, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ακριβώς και η Νέα Δημοκρατία, όταν ρωτάς τα στελέχη της ποιος είναι ο αντίπαλός σας στις εκλογές, θα μπορούσαν να σπούν είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι εξωματική αντιπολίτευση, είναι, ξέρω εγώ κτλ. Όχι, το ξεκαθάρισα. Δήλωση. Γραμματεία Νέας Δημοκρατίας. Στην ερώτηση, ποιος είναι ο αντίπαλος στις εκλογές? Ο αντίπαλός μας στις εκλογές είναι η αριστερά, οι ιδέες της και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Yes.
8: Τέλος. Το ξεκαθάρισαν αυτό το πράγμα οι... της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα τον έχουν χρήσει αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, ουσιαστικά τον
8: κύριο. Πέρα από αυτό, τον έχουν χρήσει τον βασικό αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι που κρατάμε. Γιατί όμως, δηλαδή εδώ σημαίνει το εξής. Και ο Τσίπρας εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά και η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας συσπηρώνει ένα κόσμο καταρχάς της αριστεράς και γι' αυτό έχει ένα ποσοστό φτάσει 17-18%. Εάν ανοίξει το παιχνίδι και το ποσοστό του μεγαλώσει και δημιουργήσει ένα ρεύμα που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει ένα σχετικό ρεύμα, όχι μεγάλο, ένα σχετικό ρεύμα στην κοινωνία, θα μπορέσει λοιπόν να πλησιάσει και τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, δηλαδή τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να κάνει το άλμα και να φτάσει στα ποσοστά που θέλει. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί τον Τσίπρα ως μπαμπούλα και λέει ο Τσίπρας που το 2015 έκανε αυτό που έκανε στις τράπεζες. Εκεί το 2015 έχουμε μίστερ. Εμείς είμαστε στο 2026 και στην Ελλάδα που κουβεντιάζουμε το 2015. Θα φτάσουμε στις εκλογές του 2045 και εμείς θα κουβεντιάζουμε εδώ για το 2015.
0: Εντάξει, και εμείς εδώ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το θέμα που καταλήγει στο τέλος της αντιπαράθεσης μεταξύ του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι στο πραξικόπημα και την εισβολή. Είναι γνωστό το τροπάρι.
8: Ναι, μια διαφορά όμως. Το πραξικόπημα και η εισβολή την πληρώνουμε ακόμα και εμείς και εσείς σήμερα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
8: δηλαδή,
0: ναι, ασφαλώς,
8: ιστορικά
0: ναι.
8: Η βαρύτητά του είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, αλλά λόγω του και του συμβολισμού, εκεί καταλήγει η συζήτηση. Βέβαια, τώρα έχει προσθεθεί μέσα και η διακυβέρνηση την περίοδο του Χριστόφια στην αντιπαράθεση μεταξύ της ΑΚΕΛ, αλλά όπως και στην Ελλάδα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Το βέβαιο είναι ότι μας λες ότι για το καλό προβλέπεται να συνεχιστεί η προεκλογική εκστρατεία τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις για μετρήσεις κλπ. Αλλά ενδεχομένως να έχουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
8: Ωραία,
0: αν θα πάμε σε εκλογές
8: στο φθινόπωρο. Τώρα έχω 2-3 λεπτά, δεν έχω.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, τώρα βλέπω και ήρθε μία συνέντευξη του Μητσοτάκη, τώρα την ανεβάσανε,
0: ναι.
8: Στο liberal.gr, λέει, αυτό που σου λέω προηγουμένως, εκλογές την άνοιξη του 27, Μητσοτάκης επιμένει σε αυτό που σου λέω, ρεαλιστική λέει η αυτοδυναμία. Και στην ίδια συνέντευξη τι λέει για την Τουρκία, για τον Τσίπρα και για τον Σαμαρά. Για την Τουρκία, μια και είναι πολύ φρέσκα τα κουλούρια τώρα αυτή η συνέντευξη, πριν από λίγο ανέβηκε. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο. Οφείλουμε όμως να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη για την Τουρκία. Ενώ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία που είναι η υιοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Εκλογές. Εδώ επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής αιτίας στην άνοιξη του 27, αποποιώντας κάθε ενδεχόμενο πρόοδος προσφυγής στις κάλπες. Επιμένει τη Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Εδώ τώρα ανεβάζει πολύ τον πήχη ο κύριος Μητσοτάκης, διότι τα ποσοστά με βάση τις μετρήσεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Από τη στιγμή μάλιστα μπορεί να εμφανιστεί και ένα κόμμα. Σαμαρά, λένε, είναι λογικό να βάζει τον πύχη ψηλά, διότι όσο πιο ψηλά το βάζει τον πύχη, τόσο περισσότερα μπορεί να πετύχει. Για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπω εδώ ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρό, σημειώνοντας οι πολίτες τον είχαν δείξει βασικό πολιτικό του αντίπολο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος, όπως λέει, εγκατέλειψε αυτήν την ευθύνη, παραλύοντας το κόμμα και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο φορέα, αλλά με τον ίδιο λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει, επιλέγει ως αντίπαλο τα προβλήματα των πολιτών. Ακόμα αναφέρθηκε στην απομάκρυνση του Σαμαρά, επιμένοντας ότι η διαγραφή του ήταν απόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του και προσθέτοντας ότι όσα συνεχίζει να υποστηρίζει, ο πρώην Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνει κατά την άποψή του την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Αυτά λοιπόν σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο liberal.gr, ανέβηκε πριν από λίγο, από τον κύριο
0: Μητσοτάκη.
8: Επιμένει πάντως αυτό που σου έλεγα.
0: Ότι μάλιστα, για ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη. Μάλιστα.
8: Ναι.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ.
8: Ένα λεπτό. Έχουμε και την τελευταία μια κουβέντα. Mm-hmm. Η τελευταία δημοσκόπηση είναι της μέτρων ανάλυσης. Να δώσουμε τα στοιχεία προκειμένου να ξέρουν οι ακροατές πού και πώς, τι κυμαίνεται και τι σημαίνει σε αυτήν την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι στην εκτίμηση ψήφου τώρα είναι τα ποσοστά αυτά. Στο 30,4 η Νέα Δημοκρατία, στο 17 αυτό που σου έλεγα ακόμα είναι η Ελλάς, στο 11,4 το Πασόκ, στο 7,5 η Καριστιανού, η οποία έχει χάσει τρεις
0: ποσοστίες μονάδες
8: σε σχέση με την προηγούμενη.

0: και από τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Φασουλά, από δημοσιογράφο της ΕΡΤ από την Ελλάδα, για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
1: Διαδρομές.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα για ένα super duper 2 ώρο.
1: Εγώ είπα Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας για υπέροχες ώρες. Μέλλον Μιλένο Βατόλης, Αγγέλα Κόπουλο, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Κόγκριτο, από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε και...
2: Μη φύγει κανείς!

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω εγώ να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε. Γιατί δεν με. Σταματήστε,
0: ρε. Δεν είναι ένα συντονιστικό.
2: Συγγνώμη, εσείς παίρνετε το χρόνο σας. Δεν σας διακόπτω, μου φωνάζετε. Σας διακόπτω, μου φωνάζετε. Ασχολούμαι με τον Βασίλη.
0: Έχουμε κάνει παιδική χαρά εδώ πέρα.
1: Ωραία. Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Στις μπουρμπουλήθρες θα μας βρούνε. Εμάς τους δύο μόνο. Radio show. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίχρες. Και σας έχω μία θεματάρα. Μία θεματάρα που θα με ευχαριστείτε μετά.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ ήδη.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μου έχεις δημιουργήσει προσδοκίες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Το ξέχασα. Αυτό ήταν. Δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Η ζυγαριά.
2: Ναι.
0: Καμιά φορά μπορεί να λέει ψέματα.
2: Ποια ηλεκτρονική.
3: Πάντα η δικιά μου.
0: Όποια κι αν είναι. Όποια κι αν είναι.
2: Λέει ψέματα όταν περνάει μετά το 100.
0: Όχι, υπάρχουν μέρες και φορές που και να ζυγιστείς, η ζυγαριά σίγουρα θα σου πει ψέματα και δεν είναι αυτά τα κιλά σου. Συνήθως θα σε δείξει παραπάνω. Και μπορώ να σας εξηγήσω γιατί και ποιες μέρες να μην ζυγίζεστε. Γιατί θα είναι λάθος.
1: Μου ακούγεται τέρμα μουφ αυτό. Όλη
2: περιμένω να συνεχίσει να πάει παρακάτω.
1: Είναι τέρμα. Πάμε σε μουσική. Θα επιστρέφουμε γιατί νομίζω ότι θα κοροϊδέψω πάρα πολύ. Και θέλω το χρόνο μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω πότε μας λέει ψέματα η ζυγαριά. Μη με κοιτάς έτσι στα. Ξεκινάω.
1: Θέλω να ακούσω τι μούφα θα πω.
0: Πρώτον, όταν έχουμε φάει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Τι σημαίνει αυτό, υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Προκαλεί κατακράτηση υγρών και κατ' επέκταση μπορεί να αυξηθεί το βάρος.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι σίγουρα με έχεις φάει κάτι σε νάτριο, με το που ανέβεις στη ζυγαριά θα είσαι ένα κιλό πάνω από το κανονικό σου.
1: Δώσε ένα παράδειγμα.
0: Πατατάκια, κράκερ, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, fast food, αλλαντικά και τυριά. Το έχουμε.
1: Εγώ πάμε τώρα στο επόμενο. Ότι η ντομάτα κάνει κατακράτηση υγρών.
0: Πάμε στο επόμενο. Όταν έχουμε φάει τροφές με σε υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Μακαρόνια, ρύζια, ιστορίες και τέτοια. Ναι. Το έχουμε. Γιατί και αυτό προκαλεί μεγαλύτερη κατακράτηση. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί η ζυγαριά να σε δείξει μέχρι και 2 κιλά πιο πάνω από το βάρος σου.
1: Οπότε σταματήστε να πίνετε νερό.
0: Αυτό τώρα που.
1: Για να μην γίνεται κατακράτηση υγρών.
2: Εσύ φοβόσουνα τώρα και καλά ότι θα σου το έκυγε, έτσι.
0: Δεν μπορώ.
1: Την άφησα, δεν
2: έχω. Και σε άφησε κιόλας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω ένα, κάτι που διάβασα στο Facebook.
1: Ναι.
0: Το αποθήκευσα, απλά για να σας το διαβάσω. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας, αλλά είναι τέρμα γελίο.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Είναι από αυτά τα περίεργα που ανεβάζουν τα.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου και απλά το αποθήκευσα.
1: Οκ. Okay.
0: Λέει, καλημέρα. Λέει ο author αυτού που έγραψε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Γνωρίζετε κάποιον vegan τρόπο να απαλλαγώ από τις ψήρες?
1: Το έχω διαβάσει.
0: Διάβασες?
1: Ναι, γιατί είναι κακόμοιρα τα ζωάκια και αυτά.
0: Όχι,
1: και
0: δεν περίμενα, άκουσε το. Άκου. Καλημέρα. Γνωρίζετε κάποιον vegan τρόπο να απαλλαγώ από τις ψήρες? Δεν συζητάω καν τη λύση της δολοφονίας, γιατί μιλάμε για ζωντανό οργανισμό. Οπότε μη μου προτείνετε φάρμακα. Ο μόνος τρόπος είναι να τις απομακρύνω από το κεφάλι, αλλά και πάλι χωρίς ξενιστή θα πεθάνουν. Κάτι που δεν θέλω, γιατί όλες οι ζωές έχουν αξία.
1: Ωραία. Άρα ουσιαστικά.
0: Δίνει και τη λύση στον εαυτό του.
1: Πώς?
0: Δίνει και τη λύση από κάτω στον εαυτό του. Τι θα κάνει τελικά?
1: Α, δίνει τη λύση από
0: κάτω. Τι τον πέρασε, κάνει τυχαίο.
1: Και τι προτείνει?
0: Λοιπόν, έχω σκεφτεί επίσης το ενδεχόμενο να τις συλλέξω και να τις τοποθετήσω στο κεφάλι κάποιου ανυποψίαστου.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Αλλά το βρίσκω λίγο ανήθικο. Στην ανάγκη όμως θα το κάνω.
2: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαλλαγεί.
0: Θα τις βγάλει μάλλον. Εντάξει. Θα τις συλλέξει όπως.
2: Μπορεί, θα τις συλλέξει.
1: Μπορεί τότε να μην απαλλαγεί καν από τις
2: ψήρες. Μα δεν θα απαλλαγεί.
1: Να ζήσει μια ζωή με τις ψήρες.
0: Καλά, εσύ τώρα θα βγάλεις λογική σε αυτό. Δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή ο κάθε τρελός, κατακαημένος, χαμένος που γράφει οποιαδήποτε αηδία τον δικαιολογείται. Μη σάφη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθης για πάλι κοντά σας και ήρθε η ώρα να αναφερθούμε σε retro video games.
1: Ναι, ναι, ένα απόλυτα κατα... ένα τέλειο που θέλω να σου ρωτήσω. Είχες Game Boy, σε ρώτησα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Ωραία,
0: εννοείται.
1: Πριν το Game Boy είχες αυτό το παιχνίδι που ήταν ένα ηλεκτρονικό που είχε μόνο ένα κουμπί δεξιά, ένα κουμπί αριστερά.
2: Εγώ δεν είχα αυτό.
1: Τι λες ρε μένα.
2: Αυτό που είναι έτσι λίγο σαν, πώς λέγεται.
0: Που ήταν σαν τηλεχειριστήριο.
1: Σαν τηλεχειριστήριο είναι, έχει μία οθόνη ας πούμε στη μέση με μία γάτα που πιάνει πιατάκια ή ένα κλόν που πιάνει μπαλάκια.
0: Μπράβο,
2: και είχε ένα κουμπί από τη μία και ένα τύπου σαν τετραγωνάκι, όχι σταυρός, κουμπί από την άλλη.
1: Τέλος πάντων, δύο κουμπιά έχει και απλά ήταν η φιγουρίτσα μας σημαίνει που έκανε ή δεξιά ή αριστερά.
2: Εγώ το είχα
1: αυτό. Πέφτουνε ψέμα.
2: Αλήθεια σου λέω.
1: Όχι, εννοώ ψέμα με χαρτολογώντας. Και καλά πώς γίνεται να το έχεις.
2: Και όμως.
1: Τέλος πάντων, πέρα από αυτό υπήρχαν αυτά. Μετά υπήρχε το Game Boy, είχα Atari.
2: Τι είναι το Atari? Εγώ το Astari ξέρω.
1: Το Astari.
0: Τι αστάρι, εγώ έχω παίξει παιχνίδι σε Commodore 64.
1: Και Commodore 64.
0: Η Amiga ήταν φίλη από τις καλύτερες παιχνιδομηχανές για
1: τότε ήταν για τους πλούσιους.
3: Εντάξει. Σε παιχνιδομηχανή που έπαιρνε κασέτα.
0: Αυτό, Commodore 64, αυτό που λέω εγώ.
1: Τέτοιο υπολογιστή που έπαιρνε κασέτα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια οθόνη πράσινη, ένα πληκτρολόγιο. Κάτω από την οθόνη υπήρχε μια υποδοχή για κασέτα κασετοφόνου, αυτή
0: ναι,
1: που είναι με ταινία.
0: Μπράβο.
1: Την έβαζε, τη γύρισε από την αρχή, πατούσε play
0: ναι.
1: Και είχε τεστ θρησκευτικών.
0: Εγώ έκανα τεστ αγγλικών σε Commodore.
3: Όχι, εγώ έκανα έπαιζα εκεί. Ήταν μόνο το πληκτρολόγιο που έπαιρνε για την κασέτα και το σύνδεσαι στην τηλεόραση.
1: Εμένα ήταν με οθόνη και το πέταξα παιδιά στα σκουπίδια αυτό.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Τώρα θα άκουσε λεφτά.
0: Commodore και Amstrad, αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι έτσι υπολογιστές έτσι που είχα ασχοληθεί.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι γιατί το βρήκα.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέγαμε στην αρχή λέγεται ρετρό φορητό Tetris Brick Game.
0: Το παιχνίδι αυτό
1: brick
0: που έλεγες.
1: Game, ναι, λένε ναι. Το Tetris βρε Μέλανη.
2: Έτσι λέγεται η κονσόλα αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θέλω να πάω και σε κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Μια και θυμόμαστε παλιά παιχνίδια. Τον θυμάστε το Φέρμπι?
1: Φέρμπι.
2: Αχ, κάτι μου θυμίζει αυτό.
3: Κουκλάκι.
0: Που ήταν ένα χνοδωτό κουκλάκι με μεγάλα μάτια που και καλά.
3: Που το έλεγαν οι παπάδες ότι είναι του Σατανά.
0: Δεν το θυμάστε το Φέρμπι?
1: Παιχνίδι ήτανε.
0: Κουκλάκι, κουκλάκι. Ο Φέρμπι.
2: Που ήταν σαν κουκουβάγια. Ναι, αλλά αυτό είναι πιο σύγχρονο, δεν είναι τόσο παλιό.
0: Καλά, ήταν τέρμα ρετρό ο Φέρμπι. Δεν ήταν, θυμάστε το Φέρμπι. Ήταν εποχή ευχούλιδες, χλαπάτσες.
1: Έλα ρε, αυτό είναι που μοιάζει με το.
2: Ναι.
0: Με τον Γκίσμο.
1: Με τον Γκίσμο, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν Φέρμπι.
1: Από τα Gremlins.
2: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει.
0: Να εγώ πιστεύω ότι θα το θυμάται η Μέλανη, γιατί ήθελα να πω μετά από το Φέρμπι ότι παλιά παιδιά στο σχολείο, όταν εμείς ήμασταν παιδάκια. Καλά, μπορεί να ήμασταν και λίγο πιο μεγάλοι, γιατί έχω εγώ και ένα χάσμα έτσι στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι. Αε. Θυμάσαι κάτι μικρά παιχνιδάκια που υποτίθεται είχε ένα ψηφιακό ζωάκι σε μπρελόκ.
1: Ποιο?
2: Ναι, αυτό είναι, το Ταμαγκότσι. Το είχα αυτό.

0: το αυγό και καλά είχε ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται.
1: Ναι, είχε ένα ψηφιακό ζωάκι που έπρεπε να το ταΐζεις και να το έχεις μαζί σου.
0: Ναι, και ποτέ. Το είχαμε στην τάξη.
2: Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Το είχαν, το είχαν στο σχολείο.
0: Σοβαρά. Ναι, εγώ το είχα.
1: Είχε μέλανε. Ναι, είχα... Το μεγάλο σου πέθανε.
0: Πέθανε και μετά πήρα άλλο.
1: Τέτοια είσαι.
2: Πώς πέθανε, παιδί, πώς πέθανε.
0: Μάλλον δεν είχα ξεχάσει να το ταΐσω μία μέρα.
2: Πώς ταΐζεις.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν ένα ηλεκτρονικό, μία μικρή πλακετίτσα, δηλαδή μία οθονίτσα, ήταν με ένα ζωάκι εκεί μέσα που είχε δύο κουμπάκια. Τάισε το, χάιδεψέ το. Και έπρεπε κάθε μέρα τρεις φορές τη μέρα το ταΐζεις και να το χαϊδεύεις.
0: Να το ξυπνάς, να το κοιμίζεις, τέτοια πράγματα.
2: Σοβαρά τώρα, υπήρχε δύο παιχνίδι.
3: Ταΐζε το, χάιδεψέ το.
1: Ναι, γιατί.
2: Άλλαξε το, σκουπισέ το.
1: Η Μέλεν το είχε σε παιχνίδι, ο Τόλης το έκανε παιχνίδι με τη γυναίκα και τη έκανε δύο παιδιά. Και είναι τάισε το, χάιρεψε το τώρα για την υπόλοιπη ζωή του. Να κλαις αυτούς που δεν

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα video games όπως το ποδοσφαιράκι, αν θυμάσαι.
1: Που είχε στα καράβια.
0: Μπράβο, που ήταν η φλάτη οθόνη από πάνω, ίσιο. Που στεκόσουν από πάνω.
1: Τόλοι, πες μου, πώς έβαζε γκολ σε αυτό.
0: Κλασικά
1: πήγαινε
0: σέντρα.
1: Πήγαινε ευθεία στη γωνία τη περιοχή και πήγαινε διαγώνια.
0: Ναι, και σέντρα.
1: Σέντρα δεν το έκανε. Εγώ το πήγαινα διαγώνια από τη μεγάλη περιοχή προς τα μέσα.
0: Μπράβο, ένα αυτό. Επίσης το Double Dragon.
1: Όχι!
0: Που Double Dragon που πήγαινε και όταν έπαιζε διπλό.
1: Το είχα πάρει πρόσφατα μετά και στο PlayStation το 1.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, άκου τι είπα τώρα.
0: Ναι, οκ. Okay. Στο PlayStation το 1. Πρόσφατα δεν γίνεται.
1: Πρόσφατα.
0: Που όταν έπαιζε διπλό, πήγαινε ο ένας από τους δύο παίχτες και έπιανε από πίσω κεφαλοκλείδωμα.
1: Ναι, και πήγαινε
0: και
1: το βάρο.
0: Και του βάραγε μπουνιές. Και θυμάμαι ότι μια φορά έπαιζα με τον αδερφό μου αυτό το Double Dragon.
1: Και έπιασε τον αδερφό σου.
0: Κάνουμε αυτή την κίνηση και σκάει ο παππούς που είχε το μαγαζί. Και λέει, γιατί το χτυπά το παιδί, μας έβγαλε από την πρίζα το παιχνίδι.
1: Αλήθεια λες.
0: Και ο αδερφός μου είχε τρελαθεί.
1: Εκτός από το Double Dragon, ήταν άλλο ένα στην ίδια συνωμοταξία. Και δεν θα κουράσουμε άλλο και τις φίλες ακροάτριες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το Golden Axe.
0: Golden Axe, θα το έλεγα και αυτό, που ήταν πολύ προχώ.
1: Ήταν πολύ πιο προχώ από το Double Dragon.
0: Ναι, εννοείται.
1: Που μετά ήταν Shinobi,
0: Bubble Bubble.
2: Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι που σίγουρα θα σας θυμίσει πάρα πολλά.
0: Ποιο?
2: Το γιόγιο.
0: Θα πρέπει να μας θυμίσει.
1: Γιόγιο, δεν ξέρω, γιόγιο.
0: Γιόγιο!
2: Εντάξει!
0: Γιόγιο! Γιόγιο!
1: Τι είναι γαλλικό?
0: Ναι.
1: Πάμε σε ελληνικά προϊόντα.
0: Γιόγιο, πώς πέγασε στη Γαλλία.
2: Το γιόγιο.
0: Το γιόγιο, εντάξει, ναι, κλασικά. Δεν
1: υπάρχουν ακόμα γιόγιο. Υπάρχουν πρωταθλήματα γιογιό.
2: Εμείς παίζαμε. Α, και το άλλο. Το μπαλάκι αυτό που ήταν μία φούξια, μία πράσινο. Που κόλλαγε σε επιφάνεια.
0: Χλαπάτσα.
1: Που ήταν σαν τη ζώνη, Secret Scratch.
0: Α, ναι, το Scratch.
1: Αυτά τα έχουν ακόμα νομίζω ακόμα και στην παραλία τα παιδάκια. Ναι. Πάμε σε μουσικοχρεωτικό διάλειμμα και αρκετά με την παλαιότητα.
0: Έτσι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και έχουμε κάνει βουτιά στο παρελθόν και βουτιά στις παιδικές μας μνήμες, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη σας στιγμή που θυμάστε από όταν ήσταν μικρή? Θέλω να σας πω τη δική μου για να ξεκινήσουμε έτσι
1: κάπως. Να καταλάβω πώς
0: είναι που το
2: πας. Ναι.
0: Μια από τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές ήταν έλειωνα στην παραλία, έπαιζα όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και οι γονείς μου ήταν σε μια ταβέρνα από πάνω που τα τραπεζάκια ήταν στην παραλία στην ουσία. Δηλαδή έκανες βουτιά, πήγαινε στο τραπεζάκι, ήταν 5 μέτρα. Και παίζαμε όλη μέρα, λιώναμε. Προφανώς οι γονείς μου πρέπει να ήταν εκεί και να πίνανε μπύρες, ό,τι κάνουμε εμείς τώρα. Και θυμάμαι ότι ήμουν κουρασμένος από το παιχνίδι, στη θάλασσα, τρέξιμο, ήλιος, ό,τι να είναι παίζαμε. Και ανέβαινα πάνω και έβρισκα πάντα ζεστές πατάτες με τζατζίκι και ψωμί με λάδι και ρίγανη ψημένο. Και έπαιρνα την πατάτα αυτή την τέλεια, την ψεύτικη, τη χοντρή. Και τη βουτούσα στο τζατζίκι και έπαιρνα και το ψωμί με το λάδι και ξανά έτρεχα στην παραλία. Νομίζω ότι είναι μια μνήμη στο μυαλό μου χαραγμένη βαθιά.
1: Εντάξει, εμένα είναι σχετικά παρόμοια, με την έννοια πια ότι εμάς, ξέρω εγώ, μας έπαιρνε η μάνα μας και μας πήγαινε, ξέρω εγώ, στη θάλασσα, γιατί ο πατέρας μου δούλευε, ξέρω εγώ. Οπότε εμείς στη σειρά, τρία αδέρφια, πηγαίναμε παραλία. Και όταν γυρνούσαμε, θυμάμαι ότι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά ήταν τα γεμιστά. Οπότε η τρελαινόμενο στην ιδέα του ότι
0: πηγαίναμε
1: για μπάνιο.
0: Κρύα.
1: Ναι, πηγαίναμε για μπάνιο. Πριν φύγουμε το πρωί, η μάνα μας μαγείρευε. Οπότε μέχρι να γυρίσουμε, εντάξει, ήταν στην κατάλληλη θερμοκρασία. Και όταν φεύγαμε από τη θάλασσα, θυμάμαι ότι δεν έβλεπα την ώρα
0: να πάω στο
1: σπίτι και να φάω γεμιστά με φέτα.
0: Πάμε σε γεμιστό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μας πει και η Μέλανη. Και επίσης να πω ότι σταματήστε να κάνετε τα γεμιστά με σταφίδες και βάλτε μέσα κυμά.
1: Έλατε.
2: Με κυμά.
0: Βάλτε
2: κυμά.
0: Θα μας φτιάξει η Μέλανη γεμιστά να μας φέρεις. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα να το σκεφτεί η Μέλανη και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και λέγαμε πριν για τα γεμιστά. Εμένα τα γεμιστά μου αρέσουν να τα τρώω μαζί με γιαούρτι.
1: Γεμιστά γιαούρτι. Με γιαούρτι.
0: Ναι, παιδιά. Δεν έχετε δοκιμάσει.
2: Εγώ έτρωγα, παιδιά, γιαούρτι μου έβαζε η μάνα μου στο ρύζι. Δηλαδή, όποτε είχαμε ρύζι με σουτζουκάκια και τέτοια.
0: Φανταστικό είναι, το γιαούρτι.
2: Πάντα δίπλα είχαμε γιαούρτι.
0: Ωραία, δοκιμάστε μες στο την πιάτο. Επόμενη φορά που θα φάτε γεμιστά, μες στο πιάτο να βάλετε 2 κουταλιές γιαούρτι. Άστο. Άλλο λέω.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εγώ αρχίζω και βάζω γιαούρτι γενικά σε διάφορα λαδερά και βάζω στο γιαούρτι πάνω πολύ πάπρικα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, πολύ ωραίο, ναι.
2: Γίνεται λίγο ροζέ το γιαούρτι από την πάπρικα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε από την ερώτηση του Στάθη για αγαπημένη στιγμή από τα παλιά, από το να συζητάμε πάλι για φαγητό.
0: Από εδώ και εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, εμένα η αγαπημένη μου στιγμή από τα παλιά, θυμάμαι τον εαυτό μου στο Ούγκαρτσιν.
1: Ναι.
0: Κάθε απόγευμα να μαζευόμαστε 20 πιτσιρίκια, η παρέα μου, εγώ πάντα ήμουν η μικρότερη, με τα ποδήλατα να κάνουμε γύρω-γύρω όλο το χωριό. Μετά που έχουμε γίνει μουσκεμά.
1: Η συμμορία με τα BMX.
2: Και η Μέλανη η μικρή από πίσω, φαντάζομαι μια συμμορία με BMX μπροστά και ένα ροζ ποδηλατάκι με βοηθητικές και τούλια στο τιμόνι που τα παίρνει ο αέρας.
1: Και ένα καλαθάκι μπροστά.
2: Και να τρέχει η Μέλανη από πίσω.
0: Περιμένετε με.
1: Ροζ καλαθάκι και μια κούκλα να στέγεται μέσα.
0: Λοιπόν,
2: είχε τον ET.
0: Σταμάτα. Τέλος πάντων, και μετά από αρκετές ώρες που κάναμε ποδήλατο και τέτοια, πηγαίναμε στην πισίνα του χωριού. Αφήναμε τα ποδήλατα απ' έξω. Εννοείται ότι αυτοί που είχαν την πισίνα ήταν γονείς, θείες των φίλων μας.
1: Α, γιατί έτσι όπως το είπες, στην πισίνα του χωριού, ότι το χωριό είχε μαζέψει λεφτά.
0: Έχει πισίνα το χωριό που πας και.
1: Κοινόχρηστη. Κοινόχρηστη πισίνα.
0: Α, ναι. Α πούμε, έχει ρε παιδί μου το σεζλόγγ σου, την ομπρέλα σου και αυτά. Έχει και εστιατόριο μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι. Και από τότε τέλος πάντων το είχε, μόλις το είχαν ανοίξει το θυμάμαι σαν χθες. Και μετά από κάθε ποδηλατάδα που ήμασταν εμείς μουσχεμα, ιδρωμένοι, χάλια, πηγαίναμε, κάναμε μια βουτιά στην πισίνα.
2: Με την αηδία των υδρότων σε όλα τα
0: χρώματα. Όχι, πρώτα κάνεις ντους, μωρέ, και εσύ Στάθη. Ναι, αυτοί
1: είναι
0: από τους
1: κλασικούς κανόνες που βουτήξει η πισίνα.
2: Κλασικό. Επιτέλους, να το δώσουμε αυτό το μήνυμα και στον κόσμο. Όταν πηγαίνετε σε πισίνα, πρώτα ντουζ
0: και μετά
2: με στην πισίνα. Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, και μετά το ντουζ και την πισίνα, καθόμασταν στο ταβερνάκι εκεί στο εστιατόριο και παραγγέλαμε τα πάντα. Πατάτες, ντομάτες, μπιφτέκια.
1: Και πόσο να τρώγει η Μέλανη τώρα.
0: Πολύ. Ναι. Παιδιά, έτρωγα.
2: Άσε μας που κλίτσα μου.
1: Άσε μας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε κοντά σας στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες εδώ, μπουρμπουλήθρες εκεί. Μπουρμπουλήθρες παραπέρα.
2: Μπουρμπουλήθρες στη γη, στον ουρανό. Μπουρμπουλήθρες στον αέρα.
0: Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και χαιρόμαστε και μόνοι μας, νομίζω.
3: Χαιρόμαστε και τα δύο.
2: Κάνουμε και κινήσεις, κάνουμε ότι το βρήκαμε.
0: Ναι,
2: μόνο εμείς το ξέρουμε.
0: Άμα χαίρεστε κι εσείς μαζί μας, στέλτε μας τα χαροπά μηνύματά σας και την αγάπη σας στα social media.
2: Τα χαροπά μηνύματά σας, λέει, και το προηγούμενο μήνυμα που ήρθε ήταν: κάντε τη Μέλλα να σταματήσει να γελάει.
0: Ψέμα.
2: Αλήθεια.
0: Ψέμα.
3: Αν μπει μέσα, το δει.
2: Απλά η Μέλλα είναι αυτά που δεν τη συμφέρουν, δεν τα λέει. Τα προσπερνάει, διαβάζει. Μέλλα, είσαι υπέροχη. Κοιτάξτε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα.
1: Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Σούπερ Τόλης. Σούπερ Μέλανη.
1: Σούπερ Στάθης. Μόνος μου.
2: Σούπερ εγώ.
1: Και μπράβο μου και like μου.
0: Σούπερμαν Βασίλης Ιγκόγνητο, κυρίες και κύριοι.
2: Και φοράει και μπλούζα.
0: Ναι, ρε, έλα, ρε.
1: Δεν είναι Σούπερμαν αυτό. Αν δεν το ξέρεις, δεν έχουν βάλει Man of Steel στην μπλούζα σου. Αυτό είναι το σήμα, ένα γκίστρι έχει εκεί.
0: Αφού έχει πίσω.
1: Ναι, το γράφει πίσω.
0: Εκπομπή
1: Μπουρμπουλήθρες, λοιπόν, έφτασε το τέλος της. Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

0: 95.2. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου. Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό παραμένει στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης, επανέλαβε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, για να προσθέσει ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαδικασία των συνομιλιών όσο και στο περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης. Είπε ότι μια συμφωνία για κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, μπορεί να συμβάλλει σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, η ισότητα και η οικονομική διάσταση της λύσης. Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία βρίσκεται στον προθάλαμο μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και πρόσθεσε ότι αυτός παραμένει ο σχεδιασμός της γραμματείας του ΟΗΕ, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής. Η κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, συνεχίζει τις προσπάθειες για υπέρβαση του αδιεξόδου παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να καθορίζεται η στρατηγική της Λευκωσίας από όσα δηλώνονται δημοσίως. Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε στο μεταξύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε κληθεί να σχολιάσει τη χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Χαιρετίζουμε, είπε, το γεγονός ότι και η Μαρία Άγγελα Ολκίν αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες, μόλις μία μέρα μετά την κοινή δήλωση της ΗΠΑ της εκπροσώπου των δύο Ευρωπαίων Επιτρόπων και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η άτυπη πολυμερής πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε, ξεκαθάρισε, μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, αλλά μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διαμηνύει ότι δεν υπάρχει σχέδιο λύσης όπως διαδίδεται, αλλά μόνο ιδέες, γράφοντας ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Δεν θα γίνουμε όργανα προβοκάτσιας και παιχνιδιών. Νομίζω ότι η υπομονή, η ψυχραιμία, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητά μας είναι πλέον γνωστές σε όλους. Τα δικαιώματα, το μέλλον, η ισότητα, η ασφάλεια και η προστασία των Τουρκοκυπρίων είναι η μόνη μας έγνοια, έγραψε χαρακτηριστικά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία επέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιτάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Ξέφρασε την άποψη ότι καταγράφεται μια περιορισμένη αναζωογόνηση των σχέσεων της Τουρκίας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξε ωστόσο ότι για να υπάρξουν μεγαλύτερα απτά και στρατηγικά αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Φιτάν, πρέπει να επιλύσει ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων βάσει ομοφωνίας στο εσωτερικό της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric

0: στην Τουρκία, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που επέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως αναφέρει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ισορρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενέη, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνη, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία, η σωρός του μάρτυρα ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης έφτασε στη μεγάλη μοσόλα του ημάμι Χομενέη. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς σήμερα σε καφετέρια της Δαμασκού, σύμφωνα με ενημέρωση από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας. Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στο δικαστικό μέγαρο της Δαμασκού. Ο επικεφαλής του δικηγορικού συλλόγου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Μεταξύ των νεκρών είναι 6 δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κυβερνήτης της Συριακής πρωτεύουσας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιο σε εκρηκτικός μηχανισμό, συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες ασφάλειας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφάλειας στην περιοχή προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Η μεταφορά των σωρών των 2 ανήλικων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ξυλοφάγου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, το οποίο εκφράζει επίσης τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς την οικογένεια και ευχαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν με διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης. Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών αλλάζει ριζικά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, δήλωσε ο Υπουργός των Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο Υπουργός εξήγησε ότι καταργείται η διακριτική ευχέρεια του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών για την παραχώρηση κατοικιών, γεωργικών κλήρων και εμπορικών υποστατικών. Πρόσθεσε ότι εφαρμόζεται πλέον σύστημα μοριοδότησης, το οποίο βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η οικονομική και η οικογενειακή κατάσταση των αιτητών, με όλες αποφάσεις να δημοσιοποιούνται. Πυρκαγιά σε κατάστημα σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Γερμασόγια στην επαρχία Λεμεσού ξέσπασε στις 3:53 τα ξημερώματα, με 2 πρόσωπα να εξέρχονται με ασφάλεια από το χώρο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 4:15. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Αγίου Νικολάου με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρήχαν βοήθεια σε πρόσωπο για να εξέλθει με ασφάλεια από το κατάστημα, ενώ δεύτερο πρόσωπο που είχε ήδη εξέλθει πριν από την άφιξη της πυροσβεστικής στο σημείο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στην τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας, με αποτέλεσμα να αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια ώρα αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στην Γαλλία καταγράφηκε. Συγκεκριμένα, η Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Διαπίστωσε αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα, δηλαδή από τις 22 έως και τις 28 Ιουνίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρουν επίσης ότι αντιστοίχως οι παρεμβάσεις αυξήθηκαν συνολικά κατά 14% για άτομα άνω των 75 ετών, ιδιαίτερα για πυρετό, γενική αδιαθεσία και άγχος, φτάνοντας σε επίπεδα ψηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Βαφεάδης διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το έργο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε το έργο να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, είπε, είναι να διαχωριστεί το έργο σε δύο τμήματα και να προχωρήσει η πρώτη φάση μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την ιδιωτική μαρίνα που είναι στο τμήμα του παραλιακού μετόπου στα δημοτικά όρια του Δήμου Πάφου. Ο Υπουργός Μεταφορών θα ζητήσει εξηγήσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τα στοιχεία που αποκάλυψε το Ραδιοκόσμο σχετικά με τη διαχείριση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και τους ισχυρισμούς του εργολάβου, τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήταν λαθασμένα. Ο κ. Βαφεάδης χαρακτήρισε τραγικό να μην ολοκληρώνεται ένα έργο αυτού του μεγέθους και να παρατηρούνται πολύμινες καθυστερήσεις. Αν είναι ευθύνη του εργολάβου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τότε, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του συμβολαίου. Ο κ. Βαφιάδης παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε για τα λαθασμένα σχέδια, λέγοντας ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τα δημόσια έργα.

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Ο βουλευτής του ΔΣΥ και μέλος Επιτροπής Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε ανησυχητική την εικόνα που παρουσιάζει το έργο, τονίζοντας πως για τους επηρεαζόμενους αυτό που έχει σημασία είναι ταλαιπωρία που υφίστανται για σχεδόν 2 χρόνια. Ο κ. Πάζαρος υπενθύμησε ότι το έργο με βάση τα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν είναι το μοναδικό δημόσιο έργο που παρουσιάζει στασιμότητα. Ο διορισμός του καθηγητή Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση Φόκου, στην οποία είχε εμπλοκεί ο κ. Μιλωνόπουλος, αλλά είχε αναλάβει την υπεράσπιση και άλλων αξιωματούχων που είχαν εμπλοκεί σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, οι διορισμοί των ποινικών ανακριτών, αντί να διαλύσουν τις σκιές, δημιουργούν νέα ερωτήματα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποτελούσε τον κατάλληλο θεσμό για το διορισμό των ανακριτών. Ο κ. Μιχαηλίδης κάλεσε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ για παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην αρχή, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση. Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών της 2026 ΕΣΟ. Στο Κεν Πάφου η κατάταξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερή, θα γίνει μόνο για 2 ημέρες, την 5η 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Χρήστος Πιερή κάλεσε τους στρατεύσιμους να μεταβούν στα ΚΕ για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης, με στρατιωτική στολή και τα απαραίτητα έγγραφά τους. Με την ολοκλήρωση της κατάταξης, ανέφερε, θα χορηγηθεί στους νεοσυλλέκτους διανυκτέρευση και φύλλο πορείας για τη μονάδα που θα επιλεγούν με υποχρέωση παρουσίασης την επόμενη ημέρα. Διευκρίνησε ότι όσοι επιλεγούν να υπηρετήσουν εκτός της φρουράς διαμονής τους θα μεταφερθούν με λεωφορεία του σχεδίου δωρεάν διακίνησης οπλητών, εφόσον το δηλώσουν πριν από την αναχώρησή τους από το κέντρο κατάταξης. Βαθιά θλίψη για την απώλεια του Νίκου Σακόλα, ενός σπουδαίου επιχειρηματία ευεργέτη και ανθρώπου με διαχρονική προσφορά στην κυπριακή κοινωνία, εκφράζει ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Εκλοιπών διατήρησε μια ιδιαίτερη και ουσιαστική σχέση με την πόλη Χρυσοχούς, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αναφέρει ότι οι γενναιόδωρες δωρεώσεις του συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πόλεως Χρυσοχούς και του Πολιτιστικού Κέντρου, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο όραμά του για την ανάδειξη και την αξιοποίηση της λίμνης, ενός έργου με σημαντική περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση. Η συμβολή και η στήριξή του, αναφέρει ο Δήμος Πόλεως, υπήρξαν καθοριστικές και εύχεται το έργο να ολοκληρωθεί, αποτελώντας μια διαχρονική υπενθύμηση του οράματος και της αγάπης του για την περιοχή. Ο Δήμος Πόλεως εκφράζει τέλος τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Σακόλα.

0: Με 5 παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετωνία και την Ελλάδα πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Σύμφωνα με τον Χρήστο Γεωργίου, διευθυντή του φεστιβάλ, οι παραστάσεις αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 8 Αυγούστου. 8 από τις 12 παραστάσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 2 στο Αρχαίο 2 Κάτω Πάφου και 2 στο Αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργίου, στο Αρχαίο 2 Κάτω Πάφου θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας. Μια μοναδική μουσική βραδιά πραγματοποιείται απόψε και αύριο βράδυ στις 8:30 στο Αρχαίο 2 Κάτω Πάφου από το Μουσικό Σχολείο Πάφου. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Η Aegean επαναρχίζει από σήμερα τις πτήσεις από την Αθήνα προς την Πάφο και αντιστρόφως μετά από απουσία αρκετών χρόνων από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου. Από σήμερα η Πάφος θα συνδέεται με την Αθήνα με 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη προσβασιμότητα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean και σε χώρες πηγές τουρισμού όπως είναι η Γερμανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Με ανακοινώσεις, φορείς του τουρισμού καλωσορίζουν την απόφαση για τις πτήσεις και ευελπιστούν ότι στο άμεσο μέλλον η Aegean θα επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι αύριο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων στη Λεωφόρο Μεσόγης σε τμήμα του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς πριν από τον κυκλικό κόμβο Μεσόγης με κατεύθυνση προς την πόλη Χρυσοχούς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η λωρίδα κυκλοφορίας στο επηρεαζόμενο τμήμα θα παραμείνει κλειστή για μήκος περίπου 50 μέτρων. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί και τοπικά στο εσωτερικό και τα ορεινά μεταβλητή ασθενής ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνημα παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και στα προσύνημα παροδικά μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική αρχικά ασθενής και τοπικά μέτρη 3 έως 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα προσύνεμα αλλά και στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά το πρωί θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη που σταδιακά θα διαλυθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής και σταδιακά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-δυτική ως δυτική της ίδιας έντασης. Στα νότιο-ανατολικά παράλια θα καταστούν μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, στα νότια, στα ανατολικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια παράλια θα είναι στους 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ μεμονωμένες βροχές πιθανόν να σημειωθούν και σε βόρειο-ανατολικές περιοχές. Τα βράδια και νωρίς τα πρωινά αναμένεται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη στα παράλια ή και σε ανατολικές περιοχές, καθώς και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα, κυρίως ορεινά και το εσωτερικό, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου. Είναι ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κονιών στον Δήμο Ιεροκηπίας. Θα δούμε την σύσταση της Ένωσης Αντιδημάρχων. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα με τον κύριο Κυριάκου, μας ανέφερε ότι είναι πολύ κοντά στο να συσταθεί η Ένωση των Αντιδημάρχων, κάτι το οποίο από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί τις τελευταίες μέρες έχει επιτευχθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Καλή μεσημέρι σε όλους.
0: Δεν έχει πολύ καιρό που συζητούσαμε, που θυμηθήκαμε αυτή την προσπάθεια της δημιουργίας Ένωσης Αντιδημάρχων. Επιτεύχθηκε τελικά ο στόχος, δημιουργήθηκε η Ένωση Αντιδημάρχων στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων, κάτι το οποίο είχατε οραματιστεί ότι πρέπει να ισχύει και για τους αντιδημάρχους.
1: Ακριβώς, κρίναμε ότι έπρεπε να υπάρξει ακόμα έναν σώμα, ούτως ώστε μαζί με την Ένωση Δήμων και με το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνουν οι τέτοιες τροποποιήσεις, και ο σκοπός είναι να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση ομαλότερα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στους οι Δήμοι σε θέματα λειτουργίας καθηκόντων κλπ. Και έτσι κρίναμε ότι πρέπει να γίνει και ένα άλλο σωματείο, ένας άλλος θεσμός του είναι της Ένωσης Αντιδημάρχων, για να βελτιώσουμε ουσιαστικά και την νομοθεσία, γιατί θέλει πολλή δουλειά και τροποποίηση η νομοθεσία, ούτως ώστε να λειτουργήσουν οι Δήμοι ομαλότερα προς όφελος του πολίτη στο τέλος.
0: Μάλιστα. Συστάθηκε λοιπόν η Ένωση Αντιδημάρχων. Από εδώ και στο εξής, τι γίνεται, πώς θα προωθήσετε τα θέματα τα οποία αφορούν τους αντιδημάρχους και θέλετε να αλλάξουν, κύριε Κυριάκου?
1: Δεν θέλω να το προσωποποιήσω με αντιδημάρχη. Εκείνο που θέλουμε είναι να γίνουν όλες οι ενέργειες μέσω του σωματείου, ούτως ώστε να γίνει μια τροποποίηση της νομοθεσίας που να ευκολύνει και τη λειτουργία του Δήμου, να έχει περισσότερη αποδοτικότητα ο Δήμος στην εκτέλεση όλων των εργασιών, ό,τι άπτεται του Δήμου, και τη συμμετοχή των αντιδημάρχων. Ήδη έχουμε κάνει την πρώτη μας συνεδρίαση, που εκεί προκαταρκτικά έχουμε συζητήσει τις τροποποιήσεις που θα ήθελαμε να γίνουν στην νομοθεσία, να αλλάξουν. Mm-hmm. Ήδη είχαμε πετύχει τον Ιούλιο του 25 αρκετές τροποποιήσεις που είχαν γίνει προς θετικό βήμα. Κάποιες είχαν τροποποιηθεί χωρίς να μας δοθούν ούτε και εξηγήσεις, γιατί κάποια άρθρα της νομοθεσίας είχαν τροποποιηθεί που επηρεάζαν τα καθήκοντα τους αντιδημάρχους, ενώ ήδη όλοι ψάχναν να βρουν τα καθήκοντα. Εν τη σοφία της η Βουλή είχε αφαιρέσει και κάποια καθήκοντα Ιούλιο του 25. Mm-hmm. Κάποια είχαν αλλάξει στο θετικά, κάποια είχαν αλλάξει αρνητικά και υπήρξαν ερωτήματα γιατί. Τώρα τα επαναφέρομαι, προσθέτουμε και αρκετά κάποια άλλα σε συνεννόηση με τους όλα τα μέλη μας, ούτως ώστε να πετύχουμε μια τροποποίηση που θα ευκολύνει την όλη λειτουργία των Δήμων. Πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να γίνουν πολλές τομές την νομοθεσία. Mm-hmm. Και μάλιστα ίσως και να είναι και η πρώτη φορά που θα ακούνται κάποια πράγματα.
0: Πώς θα γίνει αυτό, θα ξεκινήσετε επαφές θα κάνουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς?
1: Σίγουρα πρώτα θα κάνουμε και επαφές με όλους τους, με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής, περισσότερο με την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, που είναι πιο κοντά στο θέμα, θα κάνουμε συζητήσεις και με τα κόμματα, θα ενημερώσουμε τις προτάσεις μας κλπ. Με τον Υπουργό Εσωτερικών και ελπίζουμε μέσα στο αυτόν τον χρόνο που έχουμε μπροστά μας να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Και όπως σας είπα προηγουμένως, θα γίνουν κάποιες προτάσεις που θα είναι τομές. Τομές γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και θα αφορούν τα καθήκοντα, τις εξουσίες των αντιδημάρχων.
1: Όχι μόνο τα καθήκοντα των αντιδημάρχων, ακόμα και τους δημάρχους και οι δημάρχοι ακόμα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να υπάρξουν προτάσεις ριζικές, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας οπεριδήμων νόμος, που ο οποίος ξεκίνησε όπως ξεκίνησε τότε και δεν έχει τροποποιηθεί, κατά τη γνώμη μας, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να διορθώσει κακώς έχοντας τους δήμους που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
0: Mm-hmm. Ναι. Είπατε ότι έγινε ήδη πρώτη, έτσι, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, συνάντηση, συνεδρία, σύσκεψη, πώς την ονομάζετε?
1: Ναι. Μια συνεδρία της Επιτροπής.
0: Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής.
1: Ακριβώς, και είχαμε καταγράψει.
0: Έχετε καταρτιστεί σε σώμα, για παράδειγμα, έχουμε πρόεδρο, γραμματέα κλπ.
1: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχουν, είμαστε καταρτισμένοι σε σώμα κλπ. Είχαμε την πρώτη μας συνεδρίαση. Από εβδομάδα ίσως να είναι και η επόμενη συνεδρία που θα έχουμε παραπεριστότερα να σας ενημερώσουμε, κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Και το κοινό.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως να ανακοινώσετε και επαφές με βουλευτές και κομματικά και κόμματα ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι για να πάτε και να φτάσετε μέχρι και την Επιτροπή Εσωτερικών θα πρέπει να ξεκινήσει ένας κύκλος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και
1: ακριβώς, πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, η κατάλληλη ενημέρωση. Πρέπει να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας για να μπορούν όλοι να αντιληφθούν ότι μέσα από μια συζήτηση πιθανόν και πιστεύουμε να υπάρξει μια καλύτερη λειτουργία των Δήμων γενικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα ευερπιστείτε ότι από την επίσημη σύσταση της Ένωσης Αντιδημάρχων θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα επιληθούν ενδεχομένως κάποια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την νέα μορφή.
1: Ακριβώς.
0: Της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Και σε όλους ήταν γνωστό ότι υπήρχαν νομικά θέματα και η νομοθεσία ίδια έπασχε από την πρώτη ημέρα που είχαν γίνουν οι εκλογές. Ήταν γνωστό, αλλά έπρεπε κάποιοι να προχωρήσουν με εντατικό ρυθμό να τροποποιήσουν, να αλλάξουν την νομοθεσία, ούτως ώστε να διορθωθούν κάποια πράγματα. Γι' αυτό είχαμε πράξει εμείς πρώτοι σαν αντιδημάρχοι.
0: Και να θυμίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια έγινε με την συμβολή και νομικών και άλλων εξειδικευμένων. Δεν προχωρήσατε από μόνοι σας οι αντιδημάρχοι να πάρετε τις αποφάσεις.
1: Μέσα
0: και
1: από τις εμπειρίες που οι οποίες ζήσαμε, υπήρξαν και λοιπά, και μέσα από την νομοθεσία την οποία λειτουργούσαμε, εκεί βλέπαμε ένα αρκετά κενά στην νομοθεσία. Τρομερά κενά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος Πόλης δεν έπρεπε να έχει επιτροπές.
0: Ναι.
1: Να λειτουργούν επιτροπές. Γιατί τότε η νομοθεσία δεν επέτρεπε στους αντιδημάρχους να είναι μέλη των επιτροπών του Δήμου.
0: Ναι. Και ο Δήμος
1: Πόλης δεν έπρεπε να έχει επιτροπές καθόλου. Γιατί όλοι είναι αντιδημάρχοι.
0: Η πλειοψηφία είναι αντιδημάρχοι. Μόνο
1: δεν έπρεπε, να υπάρχουν επιτροπές. Βοηθητικές επιτροπές του Δήμου. Και ίσως και κάποιες επιτροπές που λειτουργούσαν θα ήταν παράτυπα. Και με αποφάσεις που έπαιρνα. Δηλαδή είναι προβλήματα τα οποία τα είχαμε μπροστά μας.
0: Και τα οποία...
1: Και σαν αυτόν αρκετά άλλα.
0: Μάλιστα. Μέλη της αυτής της Επιτροπής είναι και αντιδήμαρχοι από την ΠΑΦΟ και από...
1: Είναι από όλες τις επαρχίες.
0: Μάλιστα.
1: Από όλες τις επαρχίες.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε τα νεότερα για την Ένωση Αντιδημάρχων. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω πολύ πολύ σύντομα ένα σχόλιο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει παράπονα από το δημοτικό διαμέρισμα των Κονιών για προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υδροδότηση. Έχουμε καταγγελίες για καθημερινή σχεδόν για μία εβδομάδα διακοπή στο νερό. Τι συμβαίνει, υπάρχουν κάποιες βλάβες, γίνονται κάποια έργα, έχετε ενημέρωση κύριε Κυριακού?
1: Σίγουρα πάντα ενημερώνομαι για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το διαμέρισμα από τον ΕΟΑ, ενημερώνομαι από τους περιμένω. Ενημερώνομαι,
0: ναι.
1: Και πάντα υπάρχει μια δικαιολογία, οι οποίες συμβαίνουν αρκετά. Δηλαδή, εάν μια τουρπίνα δεν δουλέψει σωστά, μια περιοχή της κοινότητας για τρεις μέρες δεν θα έχει νερό.
0: Περιοχή ενδεχομένως με υψόμετρο.
1: Ακριβώς. Διότι υπάρχουν και τα υψόμετρα στην περιοχή, υπάρχουν οι πιέσεις, ούτως ώστε που όταν οι πιέσεις είναι χαμηλές, κάποιες ψηλές περιοχές δεν παίρνουν νερό. Πολύ σύντομα θα μπήκε στο δίκτυο ακόμα έναν ντεπόζιτο, το οποίο είχαμε φτιάξει πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια γίνονται τώρα τα ανάλογα έργα, ούτως ώστε θα μπει εκείνο μέσα στο δίκτυο, ούτως ώστε να καλύψει τις ψηλές περιοχές που πάντα υπάρχουν πρόβλημα. Να πω όμως ότι σήμερα οι χωρητικότητες των αποδιγευτικών χώρων που έχουμε είναι πολύ λίγες, είναι γύρω στα 730 κυβικά, αν θυμούμαι καλά. Ουσιαστικά δεν καλύφθηκε ούτε τα στάνταρ που πρέπει, εάν για 48 ώρες δεν υπάρχει υδροδότησης, δεν δίδεται νερό στο διαμέρισμα, για 48 ώρες πρέπει να έχει αποθηκευτικούς χώρους. Δεν υπάρχουν και υπάρχουν τώρα αρκετά ερωτήματα, και ήδη σήμερα είχα συζητήσει με τον ΕΟΑ με αναπτύξεις πλέον οι οποίες γίνονται, και μάλιστα γίνονται τρομερές αναπτύξεις και μεγάλα συγκροτήματα. Πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν να μπαίνουν ειδικά αντισταθμιστικά για συνεισφορά, για δημιουργία υδατοδεξαμενών.
0: Να μπορούν να καλύψουν
1: ακριβώς, γιατί το πρόβλημα θα φανεί πολύ έντονα σε 2-3 χρόνια.
0: 830 κυβικά μόνο είναι η χωρητικότητα αυτών.
1: Ναι, υπάρχουν. Είναι πολύ λίγοι, αλλά επειδή υπάρχει συνεχής ροή, καλύπτεται. Εάν υπάρχει μια διακοπή 48 ώρες και δεν μας προμηθεύουν νερό, δεν θα υπάρχει νερό καθόλου για κανένα σπίτι.
0: Ίσως λόγω αυτής της ενδεχομένως μειωμένης ροής νερού να οφείλονται και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και που
1: είναι οι βλάβες όταν θα υπάρξουν οι βλάβες, κυρία Άννα.
0: Έχουμε βλάβες.
1: Όταν για να επανέλθει το σύστημα πρέπει να περάσουν τρεις μέρες. Γιατί πρέπει να δουλέψουν ξανά παραδείγματος χάρη είναι τα τελευταίες μέρες είχαν μπλοκάρει αντλίες που εστέλναν από έναν ντεπόζιτο στο πιο ψηλό ντεπόζιτο που καλύπτει τις ψηλές περιοχές. Για να επανέλθει το ντεπόζιτο εκείνο, να γεμίσει, να δημιουργήσει πιέσεις και λοιπά, αντιλαμβάνεσαι, και ταυτόχρονα να δίνει για νερό, για να συμπληρωθεί όλη η περιοχή, θέλει τουλάχιστον 48 ώρες το λιγότερο.
0: Άρα χρειάζεται χρόνος.
1: Χρειάζεται πάντοτε, ναι, χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Τα συστήματα πρέπει να μελετηθούν, πρέπει να δουν. Να δούμε τι πρέπει να γίνει καλύτερο. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αναπτύξεις οι οποίες γίνονται τώρα, οι οποίες θα δημιουργήσουν τρομερό πρόβλημα.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα το αμέσως επόμενα χρόνια. Μεγαλύτερο,
1: ακριβώς, μεγαλύτερο, και ίσως και οι ίδιες αναπτύξεις να μην έχουν νερό.
0: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν να συζητήσουμε.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, γιατί υπάρχει και ένα κόλλημα από τον ΕΟΑ, που δικαιολογημένα ή άλλος πώς, τα δικαιώματα υδατοπρομήθειας τεράστιες άδειες οικοδομής κλπ. Το 70% πηγαίνει στους Δήμους. Τώρα, πρέπει να μπαίνει πλέον ξεχωριστά, κατά τη γνώμη μου, και ήδη το έχω προτείνει στον ΕΟΑ να το δουν με τους νομικούς. Πρέπει να μπαίνουν αντισταθμιστικά, ξεχωριστά ειδικά, τα οποία αντισταθμιστικά να είναι σε χρήση από τον ΕΟΑ για τη δημιουργία υδατοδεξαμενών.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο Κυριάκος Κυριάκου, ο αντιδήμαρχος Κονιών στο Δήμο Ιεροκηπίας. Λόγω βλαβών λοιπόν, αλλά και της χαμηλής χωρητικότητας των ντεποζίτων αποθήκευσης νερού, οφείλονται τα προβλήματα, παρουσιάζονται τις τελευταίες 3 με 4 μέρες στο διαμέρισμα των Κονιών. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνουν για προβλήματα στην υδροδότηση που παρουσιάζονται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες στην βόρεια, κυρίως περιοχή, τουλάχιστον έτσι μας έχουν αναφέρει ακροατές μας των Κονιών. Με σιβρινές διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο. Από την περασμένη εβδομάδα, όταν συζητούσαμε στις μεσημβρινές διαδρομές, μας είχε αναφέρει ο κύριος Πάζαρος ότι το θέμα της ασφάλειας των σχολικών λεωφορείων πρόκειται να απασχολήσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών στην συνεδρίασή της χθες 5η 2 Ιουλίου. Πάμε να δούμε το τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε, ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν από εδώ και στο εξής για το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή και μια έκθεση από την Ελεκτική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές εκπομπής σας.
0: Με τη διαδικασία του αυταπάγγελτου συζητήσατε το θέμα αυτό, έτσι μας είχατε πει ότι πρόκειται να συζητηθεί. Τελικά έγινε η συζήτηση αυτή, ήταν παρόντες και ο υπουργός ή άλλοι λειτουργοί από τα εμπλεκόμενα τμήματα?
5: Βέβαια, ήταν παρόν και ο υπουργός μαζί με όλους τους λειτουργούς του τμήματος του, τους επικεφαλής του κάθε τμήματος. Και ήταν άμεσα ανάγκη να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι διαπραγματεύσιμη, και από τη στιγμή που θέλουμε με τη νέα σχολική χρονιά να μην ξανά εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, θα έπρεπε να συζητηθεί άμεσα για να δοθεί και το περιθώριο κάποιων μηνών, ούτως ώστε κάποια κενά και κάποιες αδυναμίες να βελτιωθούν. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό ότι μέχρι Σεπτέμβριο, που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, όλα τα λεωφορεία τα οποία φαίνεται να μην έχουν περάσει από έλεγχο ή να είναι προβληματικά, ότι θα περάσουν από τον τεχνικό έλεγχο. Εντάξει, υπάρχει μια επιφύλαξη, όχι γιατί το τμήμα δεν θέλει ή γιατί δεν θέλει ο Υπουργός, υπάρχει μια επιφύλαξη ότι πιθανώς να μην προλάβουν να κάνουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους λόγω χρόνου. Άννα μου, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
0: Είμαστε στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, Αύγουστος είναι και οι διακοπές.
5: Αύγουστον, βεβαίως, οπότε υπάρχει μια επιφύλαξη ότι πιθανόν να μην είναι έτοιμοι όπως το επιθυμούν. Όμως εντάξει, το σημαντικό είναι ότι έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, αντιλαμβάνονται την επικίνδυνοτητα που υπάρχουν να υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους τα οποία δεν έχουν περάσει από τεχνικούς ελέγχους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον θα είναι 2 και 3 φορές πιο προσεκτικοί. Άλλωστε αυτό είναι και ο ρόλος μας εκεί στις επιτροπές, να τους φέρνουμε όλους πρώτων ευθυνών και να τους κάνουμε να κατανοούν το πρόβλημα για να το επιλύουμε. Δεν γίνεται το 35% των σχολικών λεωφορείων να έχουν που ελέγχθηκαν στα ΚΕΜΟ να έχουν κριθεί ακατάλληλα. Το 53% του συνόλου των σχολικών λεωφορείων δεν προσήλθαν στον υποχρεωτικό έκτακτο έλεγχο στα ΚΕΜΟ. Το 14% που προσήλθαν για έλεγχο δεν διέθεταν πιστοποιητικά. Το 19% των λεωφορείων κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ προηγουμένως κρίθηκαν ακατάλληλα από τα δημόσια ΜΟΤΗ, ενώ προηγουμένως κρίθηκαν κατάλληλα από τα ιδιωτικά. Και εδώ τίθεται θέμα. Τίθεται θέμα πελατειακής σχέσης. 5 λεωφορεία στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου κυκλοφορούσαν και ήταν κινητές βόμβες. Και βάζεις μαθητές μέσα, δεν κοίτα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ευτυχώς για να λέμε για την επαρχία μας δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό καλό είναι να το αναφέρουμε. Τα περισσότερα προβλήματα και τα πιο επικίνδυνα λεωφορεία έχουν εντοπιστεί σε κάποιες άλλες επαρχίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και τον προληπτικό έλεγχο για να προλαβαίνεις το οποιοδήποτε κακό πάει να συμβεί.
0: Ο έλεγχος που έχει αποφασιστεί να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο θα γίνει από ιδιωτικά κέντρα ή θα γίνει από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών?
5: Κοιτάξτε, από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και αν επιθυμεί το Υπουργείο, να γίνει. Είναι γνωστό, Άννα μου, ότι τουλάχιστον να πιάσουμε εδώ την Πάφο που γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Γνωρίζουμε όλοι τις αδυναμίες που υπάρχει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πάφου. Και όχι αδυναμίες από τους εργαζόμενους εκεί, από την υποστελέχωση.
0: Ναι.
5: Έχουμε τοποθετηθεί κατά την προηγούμενη πενταετία. Όλοι και οι 4 βουλευτές της προηγούμενης πενταετίας έχουμε κατά καιρούς τοποθετηθεί για τις αδυναμίες που υπάρχει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για την υποστελέχωση που υπάρχει στο τμήμα. Ακόμα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η υποστελέχωση. Μπορεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες, αλλά δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα. Οπότε είναι αδύνατον το δημόσιο ΜΟΤΗ να προλάβει να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Οπότε αναγκαστικά το κράτος θα πρέπει να κάνει συνεργασία με τα ιδιωτικά. Με τα ιδιωτικά ΜΟΤΗ, τα ΙΧΤΕΟ, για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Έχουν μπει κάποιες έτσι, αν μπορούμε να τις πούμε, δικλείδες ασφαλείας, ότι από αυτά τα ιδιωτικά τα κέντρα θα γίνουν οι ελέγχοι όπως πρέπει να γίνουν και δεν θα πηγαίνουν να βάζουν μια σφραγίδα και να πούν ότι ελέγχθηκε το λεωφορείο.
5: Είναι αυτά τα οποία είχαν μπει κατά τη χθεσινή συνεδρία. Οπότε το Υπουργείο κατέγραψε τις ανησυχίες της Επιτροπής, κατέγραψε τις εισηγήσεις μας, τις προτάσεις μας και από εκεί και πέρα είναι στην δικό του σχέση να υλοποιήσουν και να προσπαθήσουν αυτό το φαινόμενο να μην ξερασύνει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μπει ότι το Σεπτέμβριο θα επαναφέρουμε το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών για να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Mm-hmm.
5: Οπότε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ήταν παρόντες όλοι οι αρμόδιοι φορείς και του ΝΤΟΜ και όλων των τμήματων του Υπουργείου Μεταφορών, όπου κατέγραψαν τις ανησυχίες, τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς μας. Και από εκεί και πέρα ξέρουν ήδη τι πρέπει να κάνουν. Και βάλαμε ένα χρονοδιάγραμμα ότι ο Σεπτέμβριο θα επανέλθουμε για να δούμε το κάθε τμήμα τι έχει κάνει, ούτως ώστε να επιληθεί το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
5: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να είναι πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει με μωρά. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τμήματα, δηλαδή και τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Άλλες παραμέτρες βέβαια.
5: Θα τα δούμε πιο μετά όμως. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή κρίνεται περιορισμένη ανάγκη και είναι έκτακτα να λύσουμε το πρόβλημα που παρατηρήθηκε με τα σχολικά λεωφορεία, λόγω και τη κατάσταση όταν αφορά μικρά παιδιά, είναι πιο ευαίσθητο το θέμα. Και θέλουμε, εμείς έχουμε κάνει και εισηγήσεις.
0: Μάλιστα, μαθητικές διαδρομές.
5: Ξέρετε, εάν να μου ότι το 50% των σχολικών λεωφορείων δεν παρουσιαστήκαν έγκαιρα εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας για τον υποχρεωτικό.
0: Για τον έλεγχο, ναι, τον υποχρεωτικό.
5: Έκτακτον έλεγχο στα τμήματα. Mm-hmm. Υπήρχαν λεωφορεία που κρίθηκαν ακατάλληλα και κάνουν δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
5: Όχι, το πράγμα είναι, δεν μπορεί να. Δεν γίνεται να γίνει αποδειχτό αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
5: Διότι είχα μπει και στην Επιτροπή χθες. Χτύπα ξυλών το κακό μια φορά να γίνει. Δεν να γίνει σκιό.
0: Mm-hmm.
5: Είναι μια φορά, θα είναι υπεράσκεται όμως. Και να το γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και εμείς εκ της θέσης μας και το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς και οι εταιρείες οι ανάλογες και να συμβαίνει. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
0: Ξεκάθαρο. Θα επανέλθετε λοιπόν, θα δούμε ξανά το θέμα αυτό των μαθητικών διαδρομών, τα λεωφορεία από τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πέρα από το συγκεκριμένο, είχατε οτιδήποτε άλλο χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών?
5: Είχαμε το θέμα των χρονομέτρων, το οποίο κάναμε τις εισηγήσεις μας και θα επανέλθουμε.
0: Τα χρονόμετρα για τις κάμερες, τις αντίστροφης μέτρησης, ναι.
5: Για τις κάμερες, οπότε αν περιμένουμε να έρθουμε εισηγήσεις, είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πρέπει να τοποθετούν τα χρονόμετρα, ούτως ώστε να μπορεί να ευκολύνει και τους οδηγούς. Από εκεί και πέρα το τμήμα θα επανέλθουμε ξανά για το συγκεκριμένο τμήμα και το Σεπτέμβριο. Κάναμε τις εισηγήσεις μας, οπότε τώρα αναμένουμε, θα μεταφερθούν εισηγήσεις και θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε και αυτό το κομμάτι να το επιλύσουμε, τουλάχιστον μέρος αυτού.
0: Το είχατε συζητήσει και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι αυτό το θέμα.
5: Είναι πολύ συζητημένο το θέμα. Εντάξει, το Υπουργείο έχει διαφορετική άποψη. Θα ασκήσουμε τις απαιτούμενες πίεσεις για να δούμε με ποιον τρόπο θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προετοιμάζεις και τον οδηγό για το πότε πρέπει να εκκινήσει, να μην βρεθεί προεκπλήξεως.
0: Mm-hmm.
5: Είναι και πολύ ψυχτερά τα πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση να τους να βοηθήσουμε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάντως, αποφάσεις που είχαν ληφθεί για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κάμερες και λοιπά και παλαιότερα, δεν βλέπουμε να έχουν εφαρμοστεί δυστυχώς ακόμα, κύριε Μπάζα.
5: Υπάρχει πρόβλημα και στην εφαρμογή τους, υπάρχει πρόβλημα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάστε ότι κάποια κρίθηκαν και έγινε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Αναπέμφθηκαν νόμοι, ναι.
5: Έγινε αναπομπή από τον ίδιο πρόεδρο. Πρέπει να βρούμε μια λύση που να ικανοποιηθούν οι πάντες.
0: Τον τελευταίο καιρό γίνεται έντονη συζήτηση στο θέμα της τοποθέτησης φάρων στα βανάκια τα οποία χρησιμοποιούνται ως κάμερες στους δρόμους. Έχουμε δει να έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι φάροι στα βανάκια, ωστόσο δεν βλέπουμε να χρησιμοποιούνται, κύριε Πάζαρε.
5: εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω αυτόν.
0: Mm-hmm.
5: Οφείλουν να χρησιμοποιούνται οι φάροι, όμως έρχονται και άλλα νομοσχέδια.
0: Έρχονται, μάλιστα.
5: Έρχονται και άλλα νομοσχέδια, όπως έχει πει και ο Υπουργός Μεταφορών την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα τοποθετηθούν κάμερες ΑΛ, θα τοποθετηθούν κάμερες αρχήν και τέλος αυτοκινητόδρομου.
0: Σε αυτοκινητόδρομο, ναι.
5: Οπότε εντάξει, από τη στιγμή που κάποιοι δεν τοποθετούν τους φάρους, θα πρέπει να γίνει καταγγελία για τους πολίτες.
0: Mm-hmm.
5: Ούτε και μόνο να εισπράττουν τα λεφτά, έχουν και τούτο υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία.
0: Ναι. Ξεκάθαρο.
5: Εντάξει, τώρα φυσικά είναι η δουλειά τους, δεν κρίνουμε τους
0: ανθρώπους. Ορισμένοι πλέον δεν τοποθετούν ούτε καν την σήμανση την απαραίτητη, βεβαίως.
5: Να τα τοποθετούν, mm-hmm. γιατί εντάξει, η δουλειά μας είναι και μόνο είναι και να...
0: Μόνο να εισπράττουν.
5: Να είμαστε εισπράκτορες του κράτους εναντί των πολιτών, mm-hmm. αλλά και αυτά τα οποία οφείλουμε να τηρήσουμε, τα οποία έχουν συμφωνηθεί, να τηρούνται.
0: Μάλιστα. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, όπου είστε ο αναπληρωτής πρόεδρος και είχατε χθες συνεδρία, δεν είχαμε κάποιο θέμα που να αφορά την ΠΑΦΟ. Νομίζω είχατε ασχοληθεί με τα έργα για το παιδονκολογικό.
5: Του Μακάριου Νοσοκομείου, εντάξει, είχαμε κάποια παράπονα από τους γονείς των παιδιών εκεί στο Μακάριον, ότι υπάρχει οχλήρια.
0: Υπάρχει οχλήρια, θόρυβος κλπ.
5: Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι χρειάζονται ηρεμία, χρειάζονται ησυχία, όμως όλοι λέμε ότι το Μακάριον χτίστηκε το 1984.
0: Mm-hmm.
5: Πριν 40 τόσα χρόνια οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της Κύπρου είναι διαφορετικές. Οπότε είναι το διαμάντι μας σαν εξειδικευμένων νοσηλευτήριων για τη μητέρα και το παιδί.
0: Mm-hmm.
5: Χρειάζεται αναγέννηση. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, όμως θα πρέπει

0: να υπάρχει η οχληρία. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Εμάς αυτό το οποίο μας έχει ικανοποιήσει είναι ότι βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή το έργο θα παραδοθεί σε ένα χρόνο από σήμερα, θα υπάρξει έναν 1,5 μήνα καθυστέρηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, βλέπουμε τι γίνεται με τα έργα της ίδιου συμφέροντος. Οπότε ο ένας μήνας δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα αν αργήσει ακόμη περισσότερο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να παραδοθεί στην ώρα του και ζητούμε κατανόηση από όλους για να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, αυτά τα οποία επιβάλλεται και από αυτά τα οποία όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνει.
1: Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαζάρη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Άννα μου. Να είστε καλά.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, τον κύριο Δημήτρη Επαμινώντα, εντός της ημέρας καταβάλλεται μια προσπάθεια να εκδοθεί νέο διάταγμα για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω του αφθόδους πυρετού. Όπως δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο κύριος Επαμινώντας, έχουν αξιολογηθεί τα αιτήματα των κτηνοτροφικών οργανώσεων και στη βάση της επιδημιολογικής εικόνας προχωρεί η διαδικασία για την έκδοση του διατάγματος για χαλάρωση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, είπε ότι λήφθηκαν γύρω στα 70 δείγματα, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, όπως και οι δειγματοληψίες, ενώ αναφερόμενος στις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις ζώων, τις ζωοτροφές κτλ., είπε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου το 90% των πληρωμών σύντομα, ενώ οι υπόλοιπες θα προχωρήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα εξαιρουμένων μερικών προβληματικών περιπτώσεων. Εξήγησε ότι σε ορισμένες μονάδες υπήρχαν ζητήματα, μεταξύ άλλων ως προς το κατά πόσον υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, προσθέτοντας ότι με την καθοδήγηση της νομικής υπηρεσίας όλα αυτά τα θέματα έχουν διευκρινιστεί και ότι οι αποζημιώσεις προχωρούν κανονικά.

0: Μας σύμπρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πάμε στην πόλη Χρυσοχούς. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, είναι ήδη μαζί μας. Αντιδήμαρχος Δήμου Πόλεως, του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, ο κύριος Γεωργίου, και πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής. Θα δούμε για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου. Προηγουμένως όμως, καλό μεσημέρι κύριε Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Άννα.
0: Πάμε σε μια ανακοίνωση που έχετε εκδώσει και αφορά τον Νίκο Σακόλα. Ως Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εκφράζετε την θλίψη σας. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν σχέσεις από παλιά με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και το Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς.
1: Ναι, αλλά έχετε μπει και εμείς με βαθιά θλίψη έχουμε πληροφορηθεί για την απώλεια του κ.

0: Νίκου Σακόλα, ένας σπουδαίου επιχειρηματία και άνθρωπο πάνω απ' όλα, που με διαχρονική προσφορά σε όλη την κυπριακή κοινωνία.
1: Μάλιστα. Και με σημαντικές δωρεές για την πόλη της Χρυσοχούς, για το Αρχαιολογικό Μουσείο και λοιπά, έτσι.
0: Σίγουρα είχαμε μια ιδιαίτερη και ουσιαστική σχέση με τον κύριο Μαΐμνηστον, τον κύριο Νίκο, σαν δήμος, σαν περιοχή, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη μιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως ήταν η αστυνομική μας χώρη, συνέβαλε στην πολιτιστικό μας κέντρο και σίγουρα άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για εμάς και για τις επόμενες γενιές, καθώς επίσης και στο μεγάλο όραμα που για την ανάδειξη και αξιοποίηση της λίμνης, που ενός έργου με σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική αναπτυξιακή διάσταση, που ευχόμαστε να σε κάποια φάση να το έργο να ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Σκέφτεστε να τιμήσετε κάπως την μνήμη του, είτε...
0: Σίγουρα θα περιμένουμε τώρα στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας να το συζητήσουμε.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι θα συζητηθούν ενδεχομένως στην Ολομέλεια.
0: Σίγουρα εκφράζουμε τα ειλικρινά και μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και ας η μνήμη του κ. Νίκου Σακόλα να παραμείνει ζωντανή σε όλους.
1: Να πάμε τώρα στα της Επιτροπής σας, Πολιτιστική Επιτροπή. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι προετοιμάζεστε για το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Είστε έτοιμοι από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στον Δήμο Πόλεως αλλά και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, έτσι?
0: Ναι, σε όλων των διευρυμένων δήμων, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα έχουμε σχεδόν κάποιες εκδηλώσεις. Καλά έχετε πει, ήδη έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο και στις σελίδες του Δήμου το πρόγραμμα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 25 του Ιούνιου το παιδικό μας φεστιβάλ, όπου τελείωσε με επιτυχία προχθές στις 30 του μήνα. Και συνεχίζεται σήμερα με θεατρική παράσταση εδώ στο χώρο του Δημαρχείου και θα πάει μέχρι τις 18 του Σεπτέμβρη, που θα είναι η καθιερωμένη μας μέρα τουρισμού εδώ πάλι στην πλατεία του Δημαρχείου.
1: 18 του Σεπτέμβρη λοιπόν, με την εκδήλωση για την μέρα τουρισμού ολοκληρώνονται οι φετινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα όπως μας λέτε, και θα περιλαμβάνουν, φανταζόμαστε, και μουσική αλλά και θέατρο.
0: Είναι σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Σαν επιτροπή, εμείς είχαμε μιλήσει με όλους τους συναδέλφους, όλους τους αντιδημάρχους, όσοι επιθυμούσαν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις στα δημοτικά τους διαμερίσματα, είχαν την ευκαιρία να από πριν να αποταθούν στην επιτροπή, ούτως ώστε να τους χτίσουμε και να τους τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Ναι, είχαμε ξεκινήσει, όπως είπα, με το Φεστιβάλ Παιδιού. Έχουμε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, έχουμε θερινά σινεμά, έχουμε μουσικοχορευτικά προγράμματα, έχουμε συναυλίες. Κάτι διαφορετικό φέτος, 2 του Αυγούστου, θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε, και αν καταφέρουμε να το κάνουμε διαχρονικά, ένα street food festival εδώ στην πλατεία της πόλης για φέτος. Είναι αρκετές οι εκδηλώσεις, αρκετές για μικρούς, για μεγάλους, αναθεωρημένες αρκετές, αναβαθμισμένες, καθώς και επιπρόσθετες καινούργιες, όπως έχω πει.
1: Μάλιστα. 18 του Σεπτέμβρη λοιπόν ολοκληρώνονται. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλό μεσημέρι.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμπρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τον τελευταίο καιρό αυτή περίπου την ώρα φιλοξενούμε προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων της επαρχίας μας. Συνομιλούμε για προβλήματα, για έργα τα οποία βρίσκονται ή προωθούνται για τις κοινότητές μας. Σήμερα θα πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αμαργέτης. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Νικολάου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Άννα, και σας και στους ακροάτες.
1: Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης, στο το οποίο είναι στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής, έτσι.
2: Ναι, Ορεινής Πάφου, ναι.
1: Στο Σύμπλεγμα Ορεινής, με έδρα την Πενταλιά και πρόεδρο τον κύριο Κίμωνος του, ναι, Στατού Αγίου Φωτίου.
2: Τώρα αγαπητό συνάδελφο, ναι, κύριο Κίμωνο.
1: Μάλιστα. Να πάμε έτσι λίγο και να πούμε τα της εμπειρίας σας από την λειτουργία του Συμπλέγματος μέχρι τώρα. Είστε ικανοποιημένοι, τι έχει αλλάξει, έχουν γίνει κάποια πράγματα?
2: Θα πω έτσι με μεγάλη λύπη και απογοήτευση ότι τουλάχιστον σε εμάς, διότι ήταν μια περιοχή που τα κοινότητες μας δεν είχαν προσωπικό, μόνο η Παναγιά που είναι η πιο μεγάλη κοινότητα, ακόμα δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε ως σύμπλεγμα.
1: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα της μεταρρύθμισης, που εδώ και 2 χρόνια που κλείσαμε τώρα πρόσφατα, δεν καταφέραμε ακόμη να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των κοινοτήτων μας.
1: Συνεχίζετε να δουλεύετε με το καθεστώς που είχατε πρώτης μεταρρύθμισης.
2: Σωστά με ότι επακόλουθα και δυσκολίες που υπήρχαν πριν. Μπορώ να σου πω τώρα είναι αρκετά πιο δύσκολα, διότι η νομοθεσία άλλαξε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές και πρέπει να λειτουργούμε με παλιό καθεστώς, δυστυχώς.
1: Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της θητείας σας.
2: Κοίταξε, φαίνεται ότι η τροφιοδρομηθήκαση είναι οι γραπτές οι εξετάσεις και ευελπιστούμε ότι θα πιάσουμε το προσωπικό μέχρι το τέλος του χρόνου, να εκπαιδευτεί κιόλας, να αρχίσει σιγά σιγά να αποδίδει τις υπηρεσίες, γιατί είναι σύμπλεγμα υπηρεσιών, προς τους κατοίκους του συμπλέγματος.
1: Και να νιώσουν και οι κάτοικοι την αλλαγή ενδεχομένως.
2: Θα την νιώσουν, το μόνο σίγουρο ότι θα αρχίσουν να νιώσουν, αλλά θα νιώσουν και την αλλαγή μια στην τέμη τους όμως.
1: Ναι, όταν θα πάρουν τα μπιλετούθια.
2: Διότι ναι, μεταρρύθμιση, λέμε όλα είναι ωραία, υπηρεσία τα αυτά, αλλά δεν αναφέραν και στον κόσμο ότι η μεταρρύθμιση θα έχει κόστος.
1: Βεβαίως, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε σε μια περίοδο τώρα που ασχολείστε όλοι με τις καθαριότητες, αντιπυρικές λωρίδες, ενόψη καλοκαιριού. Εσείς στην Αμαργέτη τελειώσατε, κύριε Νικολάου?
2: Έχουμε ακόμα 2-3 μέρες έτσι. Την πολλή δουλειά την τελειώσαμε. Είναι και εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κράτος, στο Υπουργείο Εσωτερικών που προχώρησε με αυτά τη βοήθεια προς τις κοινότητες. Διότι άλλος πως δεν μπορούσα να καθαριστούν αυτά τα τεμάχια. Μιλούμε για τεμάχια εγκατελειμμένα εδώ και
1: πολλά χρόνια.
2: Μπορεί να έχει τεμάχια που είναι και 30-40 χρόνια εγκατελειμμένο. Μπήκαμε, τα καθαρίσαμε. Αν δεν έδινε αυτή τη βοήθεια το κράτος, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Σημαντική βοήθεια. Προχωρούμε. Εμείς πήραμε και χρήματα πριν στο χειμώνα, μέχρι το Γενάρη καθαρίζαμε. Και τώρα πήραμε άλλο κοντήλι και συνεχίζουμε. Γύρω από την κοινότητα στα 200 μέτρα έκαναμε αρκετή δουλειά και πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλά που κάνουμε αυτή την περίοδο, να ασφαλίσουμε την γύρω περιοχή, την κοινότητα μας, όχι μόνο από τις φωτιές, μπορώ να σου πω και θέμα υγιεινής, για αποτροφτικά, για αποφύγια.
1: Ναι, Ήταν εγκαταλελειμμένα χέρσα τα χωράφια εδώ και πολλά χρόνια που έπρεπε.
2: Δυστυχώς, ναι, λόγω της εγκατάλειψης της Υπαίθρου. Και αν δεν γίνει, ναι μεν τώρα, δοθήκαν κάποια λεφτά, καθαριστήκαν. Αλλά δεν γίνει κάτι δραστικό να εκμεταλλεύεται αυτή η γη, τουλάχιστον από τους ιδιοκτήτες, είναι ανοικιαστή. Αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς.
1: Βλέπετε να υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες ή ακόμη γενικότερα από τους απόδημους Σαμαριέτης να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, κύριε Νικολάου.
2: Το καλό τώρα με την ακρίβεια της πόλης,
1: ναι,
2: γίνεται μια στροφή προς την Ήπεθρο, τουλάχιστον και από απόδημους και χωριανούς και από ξένους, μπορώ να πω ότι ζητούν για να αγοράσουν στην κοινότητα ή στην περιοχή. Εντάξει, υπάρχουν όμως και δυσκολίες, υπάρχουν και τα άτομα που έχουν αυτά τα μαχαιριά και δεν τα έχουν ανάγκη, δεν τα πουλάνε και δεν τα πουλάνε, τα πουλάνε ακριβά. Ήρθαμε περίπου και φτάνουμε τις τιμές στην πόλη. Αν συγκρίνεις ότι θα θέλεις και τα μεταφορικά να πηγαίνει να έρχεσαι στο χωριό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι αυτή όμως. Υπάρχει. Έτσι, μια ελπίδα ότι θα γίνει μια έτσι επανένταξη, να το πούμε, να έρθει ο κόσμος
1: πίσω. Επιστροφή στις ρίζες.
2: Επιστροφή, ναι, επιστροφή. Σωστά, πιο σωστό αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει κάποιες οικογένειες νέων ή όχι στην κοινότητά σας?
2: Έχει. Μπορώ να πω ότι έχει πολύ λίγη, αλλά έχει. Έχει που χτίζουν νέες κατοικίες. Έχουμε και μικρά παιδιά τώρα που είναι σε νηπιαγωγείο, στο νηπιαγωγείο είναι μικρά παιδιά, ας πούμε. Υπάρχει μια τάση. Υπάρχει μια τάση. Θέλει όμως για να κρατηθεί αυτή η τάση να τροχιοδρομηθεί και κάποιες βοήθειες από το κράτος. Εντάξει, προσπαθούν και εμείς από την πλευρά μας ως κοινοτάρχες ή το καθένα με κοινότητα του ή γενικά με το σύμπλεμμα, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα,
1: ναι,
2: εκτός να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια την κοινότητά σας επιλέγουν για να ζήσουν και αρκετοί ξένοι πέρα από τους Κύπριους, κύριε Νικόλα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετούς περίστους, καμιά πενταριά, εξενταριά. Οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι και Άγγλοι, λόγω του κλίματος, και υπήρχε πριν μια 20ετία ένα ενδιαφέρον και ακόμα υπάρχει, ας πούμε, να κατοικούσει και να περνούν το χρόνο τους και την υπόλοιπη τη ζωή τους στην Αμαριέτη.
1: Ναι. Πώς είναι τώρα γενικά οι κάτοικοι στην Αμαριέτη?
2: Κοντά είμαστε γύρω στους 170-180, διότι πάει πάνω κάτω, σπίτια που νοικιάζονται, μπορεί να βρουν αλλού να φύγουν, να πάει, εκεί μένουμε εκεί κοντά.
1: 170-180,
2: ναι.
1: Είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός κατοίκων σε σύγκριση με τις άλλες κοινότητες, οι οποίες εκεί γύρω είναι πολύ μικρές.
2: Ναι, εμάς είναι, εγώ βλέπω την κοινότητα μου ως μια βιώσιμη κοινότητα. Δεν είναι πολύ μακριά από την Πάφο. Παράγει τα πάντα. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Υπάρχει ελπίδα. Θέλει λίγο παραπάνω βοήθεια, ας πούμε, να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της ζωής.
1: Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία εκτελούνται αυτή την περίοδο στην κοινότητα, κύριε?
2: Τα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή είναι επιδιορθώσεις δρόμων από την επαρχιακή διοίκηση βάση των κοντιλίων, οι καθαρισμοί που είπαμε για τις αντιπυρηνικές και τα οικόπεδα. Έχουμε ένα έργο, τη β' φάση του λιθόστρωτου, που θα αρχίσει από την πλατεία που ήταν η προηγούμενη φάση να καταλήξει μέχρι την εκκλησία μας, να ενοποιηθεί το έργο. Ήδη βγήκε προσφορές η επαρχιακή διοίκηση και περιμένουμε για να γίνει η αξιολόγηση. Είμαστε στη διαδικασία να πάρουμε ενάδεια για να κάνουμε αναγέννηση το δημοτικό σχολείο που είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε έτσι να το ανακαινήσουμε για να το αναδείξουμε. Κάτι έτσι πιο μεγάλα έργα, όχι προς το παρόν, προσπαθούμε. Δεν έχουμε και μεγάλες δυνατότητες να υλοποιούμε ταυτόχρονα πολλά έργα, διότι υπάρχει και η συνεισφορά από την κοινότητα. Γίνει ένα έργο, ας πούμε, της τάξης των 300.000, έχει και η κοινότητα 10% συνεισφορά, 9%. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο μετρημένοι.
1: Βεβαίως. Τι προτίθεστε να κάνετε, πώς θα αναδείξετε το δημοτικό σχολείο, τι θα το μετατρέψετε, σε τι θα το μετατρέψετε?
2: Θα γίνει ένα αμφιθέατρο, ο σχεδιασμός που άρχισε από τα προηγούμενα συμβούλια. Αμφιθέατρο στην αυλή του δημοτικού σχολείου και προορίζεται για κέντρο μελετών του Απόλλωνα του Μελάνθιου, που εικάζεται ένα από τα 7 ιερά του Απόλλωνα για στην Αμαργέτη. Βάσει ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή μας. Και προσαναλυζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Τώρα υπάρχουν κάποιες άλλες σκέψεις να δούμε. Να το κουβεντιάσουμε με το Συμβούλιο και θα δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια.
1: Μάλιστα. Για να λειτουργήσει ξανά ο σχολείο δεν υπάρχουν παιδιά, έτσι?
2: Όχι, μια σκέψη να μην σας το κρύβω ότι είναι αυτή, ότι η γύρω περιοχή, όχι μόνο η κοινότητα μας, άρχισε και κατοικείται που νέα ζευγάρια. Υπάρχει μια έτσι, μπορώ να πω, ομάδα παιδιών ναι,
1: που θα μπορούσαν να φοιτήσουν.
2: Θα μπορούσαν να ανοίξουμε το σχολείο, ας πούμε. Δεν είναι απαγορευτικό. Το θέμα είναι το κράτος αν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα. Και συμφωνήσουμε όλοι οι κοινοτάρχες στην περιοχή ότι θέλουμε να τα ανοίξουμε.
1: Μάλιστα. Είναι μια σκέψη προς την ορθή κατεύθυνση, λοιπόν, και αυτό. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού και του φθινοπόρου έχετε και μία σειρά από εκδηλώσεις στην κοινότητα. Προετοιμάζεστε και για αυτές αυτή την περίοδο, κύριε Νικολάου?
2: Ναι, έχουμε τροφιδέτερο μιένων, έτσι ετοιμαζόμαστε για μια χοροσπερίδα, να πούμε, όπως λέγαν παλιά, φεστιβάλ της 14 του Αυγούστου, με μουσική και φαγητό στην πλατεία του χωριού, για τους κατοίκους, τους απόδημους, και γύρω περιοχής είναι όλοι εσπρόδευτοι.
1: Εκείνες τις μέρες όλοι επιστρέφουν, ειδικά το 15 Αυγούστου στις
2: κοινότητες. Και πάντα είναι έτσι πετυχημένοι, διότι όλοι είναι στο χωριό. Και το κόσμος ζητά, ας πούμε, αυτό, ξέρεις, όταν γίνει μια τέτοιου είδους εκδήλωση, μαζεύονται στην πλατεία, συναναστρέφονται οι πιο παλιοί με τους πιο νέους, οι παλιοί συμμαθητές, γίνεται μια έτσι...
1: Ένα αντάμωμα.
2: Αντάμωμα, ναι. Μετά έχουμε την καθιερωμένη των Οκτώβριων, που κάνουμε κάθε χρόνο την παραδοσιακή μας πολιτιστική εκδήλωση. Οργανωνόμαστε για να δούμε τι θα προσφέρουμε προς τον κόσμο. Ο Σύνδεσμος Αποδήμων να κάνει έτσι μικρές εκδηλώσεις στην κοινότητα, σαν διαγωνισμό πιλότητας. Και αυτή κάποια έτσι μουσική βραδιά για να εμπλουτίσει τις μέρες του Αυγούστου. Μικρές αλλά σημαντικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Και για τους επισκέπτες, πολύ κοντά στην Πάφο υπάρχουν χώροι και να επισκεφθούν και να...
2: Ναι, κοίταξε, η Αμαργέτη έχει για αυτή τη στιγμή αγροτουριστικά καταλήμματα. Υπάρχει και σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος όταν επισκεφτεί την κοινότητα μας. Υπάρχει το γεφύρι των Λουθουνιών, υπάρχει η μονοπάτι της φύσης. Η τελευταίος που ανακαινήσαμε την παλιά βρύση είναι ένα σημείο έτσι ωραίο που μπορεί να δει πως ήταν οι βρύσες οι παλιές, ο Γερόλακκος, διάφορα σημεία που μπορεί να δει υπέροχη θέα στο πράσινο. Η Αμαργέτη είναι βουτυγμένη στο πράσινο, η αλήθεια.
1: Βεβαίως.
2: Και φέτος με τις τελευταίες βροχές μιλούμε ότι βλέπεις την εικόνα γύρω και πράσινο, ζωή. Είναι πολύ ευχάριστη η εικόνα που μπορεί να απολαύσει. Έχουμε και μικρές βιοτεχνίες που παράγουμε χαλούμι, κρασί, ακόμα και μπύρα έχουμε στο χωριό μας.
1: Ναι.
2: Που μπορεί κάποιο να επισκεφτεί και να περάσει την ώρα του.
1: Την ώρα του και τη μέρα του πολύ ευχάριστα και να γνωρίσουν έτσι και την περιοχή. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εμείς ευχαριστούμε για το, για το που μας δώσετε και γνωρίζει ο κόσμος το χωριό μας και την περιοχή μας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Επίσης. Yeah.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Με σιβρινές διαδρομές στο κόσμο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σε λίγο θα δούμε και τα του καιρού.

0: Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή των κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Βαφεάδης, στο Ράδιο Κόσμος το πρωί. Να περάσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του για το θέμα αυτό, για το συγκεκριμένο έργο.
1: Πρόσφατα μια συντονιστική με τους δημάρχους του Δήμου Γεροκηπίας και του Ισπάφου για αυτό το θέμα, μαζί με τους μελετητές και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ακριβώς για να συντονιστεί η όλη προσπάθεια. Το τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση ήταν ότι η πρόθεση του ενός επιχειρηματία στην περιοχή να κάνει ένα θαλάσσιο έργο στην περιοχή διαφοροποιεί την όλη ροή του νερού στην περιοχή που θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Έχουμε ζητήσει ο μελετητής του έργου να μας ενημερώσει για το ποια θα είναι η επίδραση. Ο επιχειρηματής αυτός έχει άδεια για αυτό το έργο. Έχει δηλώσει την πρόθεση του να το υλοποιηθεί. Και η επίδραση που θα έχει στο έργο ενδεχομένως να είναι και πολύ δυσμενής αν δεν ληφθεί υπόψη στη μελέτη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι ανεξάρτητα το έργο θα προχωρήσει. Απλώς μπορεί να πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε το ένα μέρος το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτή την ανάπτυξη ή όλο το έργο αναλόγως. Όμως είναι κάτι το οποίο όλοι συμφώνησαν στη σύσκεψη ότι είναι σοφό και φρόνιμο να γίνει αυτή η αξιολόγηση στο στάδιο αυτό. Περιμένουμε ανταπόκριση από τον μελετητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρόνος είναι ανεξάντητος. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Η πρόσφατα μια...
0: Μένουμε στις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και για τα έργα αναβάθμισης στον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς.
1: Έχω συζητήσει το θέμα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Με έχουν διαβεβαιώσει ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουν άσφαλτο στο ένα μέρος του έργου, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το άλλο έχουν θέματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουν. Εντάξει, εγώ τους είπα ότι αυτό το θέμα έχει παρατραβήσει. Δηλαδή έχουμε υποσχέσεις, δεν τηρούνται σε καμία περίπτωση. Αυτό το θέμα κάποτε πρέπει είτε να ολοκληρωθεί το έργο, είτε να λυθεί αυτή η συνεργασία και να βρούμε άλλο που θα είναι διατεθειμένος να το κάνει. Εντάξει, αυτό η δεύτερη επιλογή δεν είναι η ιδεατή λύση, διότι δημιουργεί μια ακόμη περισσότερη καθυστέρηση, αλλά ξέρετε, αν δεν τελειώνει ο εργογράφος, κάποιος άλλος πρέπει να το δει. Αναμένω να δω πώς θα το χειριστούν τα δημόσια έργα. Μια εκδήλωση, συζήτησα το θέμα του έργου αυτού μαζί με κάποιους βουλευτές της Πάφου. Μου έχουν αναφέρει αυτό ακριβώς το θέμα το οποίο μου περιγράφεται τώρα. Δεν είχα ενημέρωση, δεν έχω κάτι να σας δώσω προς απάντηση αυτού, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ζητήσω να ενημερωθώ, διότι το κράτος πρέπει πρωτίστως να είναι δίκαιο στις συναλλαγές του με οποιοδήποτε ανάδοχο και αν πράγματι ευσταθεί αυτό, τότε θα δω τι λύσεις μπορούν να δοθούν. Θα ζητήσει το θέμα.

Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, του κ. Βαφιάδη, τόσο για τα έργα θωράκισης του παραλιακού Πάφου Γεροσκήπου, όσο και για τα έργα για το δρόμο Πάφου Πόλης. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα του καιρού και θα επιστρέψουμε με το αστυνομικό δελτίο.

0: Στα του καιρού πάμε λοιπόν για το υπόλοιπο της μέρας αλλά και για το Σαββατοκύριακο. Κύριος Μιχάλης Μούσκος, ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μούσκο.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Τι θα έχουμε για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας?
1: Κυρίως έφυρος καιρός για το υπόλοιπο της μέρας. Σήμερα κάποιες νεφώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.
0: Ναι.
1: Κυρίως στους 37 η μέγιστη αναμένεται στο εσωτερικό, όπως είναι και η μέση τιμή για την εποχή. Για την περιοχή εκεί της Πάφου γύρω στους 30, που είναι και η μέση τιμή. Για τις άλλες περιοχές, 32 νότια και ανατολικά, δηλαδή Λεμεσός Λάρνακα, και 34 στα βόρεια, εκεί στην πόλη Χρυσοχούς. Παρόμοιες θερμοκρασίες θα έχουμε και αύριο. Ένα βαθμό πιο πάνω το εσωτερικό, ίσως 38. Όμως γενικά οι θερμοκρασίες τόσο σήμερα όσο και αύριο είναι κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή, κάτι το οποίο θα αλλάξει από την Κυριακή και μετά και μέχρι την Τετάρτη, όπου περιμένουμε κάποια πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 3 βαθμών στο εσωτερικό και γύρω στον 1 με 2 βαθμούς στα παραλία. Δηλαδή η πιο πιθανή θερμοκρασία για το εσωτερικό από την Κυριακή και μετά θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς, θα είναι δηλαδή 2 βαθμούς πιο κάτω από τη μέση τιμή. Από την Κυριακή και μετά, διότι αύριο Σάββατο πολύ καλός καιρός και πάλι, από την Κυριακή και μετά μέχρι και την Τετάρτη περιμένουμε να έχουμε αστάθεια στην περιοχή, με την έννοια ότι τα μεσημέρια και τα απογεύματα θα έχουμε αναπτύξεις νεφώσεων σε κάποιες ορεινές περιοχές και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού, με κάποιες βροχές, με μονωμένες φυσικά πολύ τοπικά φαινόμενα και κάποιες καταιγίδες. Μικρής διάρκειας, από περίπου 30 λεπτά μέχρι μια ώρα το πολύ αυτές οι βροχές. Μια ανάσα σε όσους δεν θα είναι κοντά στα παράλια και θα είναι στο εσωτερικό ή στα ορεινά. Να πούμε ότι γενικά το καλοκαίρι μέχρι στιγμής είναι αρκετά ήπιο. Ο Ιούνιος μας πέρασε πάρα πολύ με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες. Δεν είχαμε δηλαδή καθόλου προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες μέσα στον Ιούνιο.
0: Δεν είχαμε το 40 μέχρι στιγμής, έτσι. Είμαστε στους 38, 37, δεν ξεπεράσαμε. 39.
1: Είχαμε και 39 κάτι. Υπάρχει μια υποψία για το επόμενο Σαββατοκυριακό να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες στους 40-41 βαθμούς. Όμως είναι νωρίς ακόμα. Ήμασταν σε αυτό το καιρικό σύστημα, το οποίο τον θερμικό θόλο, αυτή τη ψηλή πίεση που έφερε τις αέριες μάζες από την Αφρική στην Ευρώπη. Ήμασταν εμείς στην ανατολική πλευρά, σε περιοχές δηλαδή που δεν επηρεαστήκαμε από αυτή τη θερμή αέρια μάζα. Αν είχαμε τέτοια αέρια μάζα θα είχαμε πάνω από 40 βαθμούς, ίσως 43-44 βαθμούς. Πράγματα τα οποία για μας είναι συνηθισμένα. Όμως για τους Ευρωπαίους αυτό που πέρασαν και περνούν ακόμη καθόλου συνηθισμένο δεν είναι. Τα περισσότερα υποστατικά σπίτια κλπ. Δεν έχουν κλιματισμό
0: του
1: αέρα, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η διάρκεια. Δηλαδή υπήρχαν περιοχές, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, που είχαμε 10 μέρες αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται ότι ξαναρχίζει να χτίζεται. Ήδη έχει δημιουργηθεί εκεί στην Ισπανία, Πορτογαλία, αυτό το ψηλό με θερμή αέρια μάζα, και θα έχουμε και πάλι τέτοιες θερμοκρασίες. Σιγά σιγά θα επεκταθεί από ό,τι φαίνεται και στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και ίσως και ανατολικότερα στη συνέχεια. Όμως εμείς δεν επηρεαστήκαμε καθόλου, το αντίθετο. Εμείς ήμασταν, όπως σας έχω πει, στο ανατολικό κομμάτι αυτού του ψηλού, το οποίο ήταν χαμηλές πιέσεις και συνθήκες κανονικές για την εποχή.
0: Εδώ οφείλεται και η αστάθεια που θα έχουμε από την Κυριακή και μετά.
1: Ναι, σε αυτό ακριβώς το πράγμα, και στο ότι σιγά σιγά μάζεψε η ατμόσφαιρα υγρασία. Η υγρασία αυτή τη βλέπουμε τα βράδια και νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα εκεί στην Πάφο με χαμηλή.
0: Είναι ιδιαίτερα έντονη, ναι. Η ομίχλη.
1: Κάποια ομίχλη είναι σωστά. Που ως επιτοπλίστων το πρωί καθαρίζει σιγά σιγά. Και θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή ουσιαστικά τις νύχτες και τα πρωινά θα έχουμε σε κάποιες περιοχές αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι φυσικά της εποχής.
0: Μάλιστα. Είπαμε ότι θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας στους 3 βαθμούς από την Κυριακή. Στο εσωτερικό, ναι.
1: Εκεί στην περιοχή της Πάφου γύρω στον 1 βαθμό η διαφορά θα είναι. Δηλαδή από τους 30-31 θα πάμε στους 29.
0: Στους 29.
1: Θα είναι αυξημένη η υγρασία όμως, οπότε mm-hmm. τα επίπεδα δυσφορίας είναι αυξημένα.
0: Θα είναι ακόμη πιο έντονα, ναι. Την επόμενη εβδομάδα πότε αναμένουμε, από Δευτέρα αναμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας?
1: Όχι, μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη έχουμε αυτή την αστάθεια με τις βροχές που έχω αναφέρει μεσημέρι και απόγευμα και θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό. Θα είμαστε δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη, είμαστε πιο κάτω από τις μέσες τιμές, λίγο πιο κάτω. Από την Πέμπτη και μετά ανεβαίνουμε σιγά σιγά στις κανονικές και αν απαλληλευτεί αυτό που βλέπουμε, ίσως το Σαββατοκύριακο να έχουμε τα πρώτα 40-41 βαθμούς κάπου εκεί, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να είμαστε βέβαιοι.
0: Βεβαίως είναι, ακόμα έχουμε μία εβδομάδα από όταν θα τα δούμε.
1: Ας χαρούμε αυτές τις λίγες μέρες που, εντάξει, ζέστη είναι φυσικά, αλλά είμαστε συνηθισμένοι εμείς. Mm-hmm. Δεν έχουμε αυτά τα 42-44 που, να θυμίσω, το καλοκαίρι του 22, τον Ιούλιο είχαμε 17 συνεχόμενες μέρες με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαμβάνεσαι ότι το έχουμε συνηθίσει, όσο συνηθίζεται φυσικά αυτό το πράγμα.
0: Όσο είναι δυνατόν. Το θέμα αυτό με τις μεμονωμένες βροχές τα απογεύματα, κυρίως στα ορεινά.
1: Και στο εσωτερικό.
0: Και στο εσωτερικό, από ό,τι μας είπατε, ότι θα το έχουμε από την Κυριακή και μετά, είναι σύνηθες για αυτή την περίοδο, κύριε Μουσκό?
1: Για τον Ιούλιο δεν θα έλεγα ότι είναι σύνηθες για τον Ιούλιο. Ιδιαίτερα 4 συνεχόμενες μέρες δεν είναι σύνηθες. Είναι πιο συνηθισμένο να έχουμε αυτή την αστάθεια Μάιο-Ιούνιο. Τον Ιούλιο σιγά σιγά αρχίζει να υποχωρεί αυτό. Όμως το έχουμε αυτό και είναι καλό. Δεν νομίζω να συνεχιστεί στη συνέχεια, δηλαδή να έχουμε ξανά από τα μέσα του Ιούλη και μετά 3-4 συνεχόμενες μέρες με αστάθεια. Μακάρι να γίνει, αλλά στατιστικά είναι μικρή πιθανότητα.
0: Μάλιστα, είναι μικρή η πιθανότητα και δεν το είχαμε ζήσει ξανά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και με τις καιρικές συνθήκες και τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον κύριο Μιχάλη Μουσκό. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με νέες κατασχέσεις ναρκωτικών σε Λάρνακα και Λεμεσό. Στο πλαίσιο λοιπόν των συνεχιζόμενων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται ή επιχειρείται να εισαχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιχειρήσεις σε επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Χθες το απόγευμα συγκεκριμένα, μέλη της ΙΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών διενήργησαν έρευνα στην οικία 28χρονου στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσόν ύψους 19.960 ευρώ, ποσότητα κάνναβης μειχτού βάρους 20 γραμμαρίων, δύο χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη, ρητίνη κάνναβης βάρους 30 γραμμαρίων, δύο τεμάχια χαρτιού τα οποία περιέχουν συμπαγή ουσία 26 γραμμαρίων, 25 αμπούλες με άγνωστη υγρή ουσία, ποσότητα άγνωστης κρυσταλλικής ουσίας, ποσότητα άγνωστης συμπαγούς ουσίας και μια ζυγαριά ακριβίας. Να πούμε ότι ο 28χρονος συνελήφθη και δέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, στην επαρχία Λεμεσού, μέλη της ΙΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών εντόπισαν και συνέλαβαν δύο πρόσωπα 22 και 28 ετών για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΙΚΑΝ εντόπισαν τον 28χρονο να προσεγγίζει σημείο σε ανοιχτό χώρο στη Λεμεσό και να παραλαμβάνει ένα σακούλι από το έδαφος, το οποίο φαίνεται να το άφησε εκεί προηγουμένως ο 22χρονος. Ο 28χρονος ανακόπηκε για έλεγχο και κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 3.920 ευρώ, ενώ στο σακούλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνης μειχτού βάρους 23 γραμμαρίων και κάνναβη μειχτού βάρους 140 γραμμαρίων. Σε έρευνα στον ανοιχτό χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης σακούλι το οποίο περιείχε ποσότητα κοκαίνης μειχτού βάρους 45 γραμμαρίων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας που βρίσκονταν σε περιπολία στην Αγία Νάπα εντόπισαν δύο άνδρες, ο ένας από τους οποίους κρατούσε ξύλο και ο δεύτερος ένα μπουκάλι και οι δύο προκαλούσαν ανησυχία. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας των μελών της αστυνομίας με τα δύο πρόσωπα, ένας από αυτούς, ο οποίος φαινόταν να ήταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε σε μέλος της δύναμης, σπρώχνοντάς τον, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα αδικήματα, και οι δύο συνελήφθησαν για το αυτόφορο αδίκημα της κατοχής επιθετικών οργάνων. Είχαμε και πυρκαγιά σε κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Γερμασόγια τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στις 3:53 τα ξημερώματα ο πυροσβεστικός σταθμός Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε με δύο οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 4:15. Τα μέλη της υπηρεσίας παρήχαν βοήθεια σε πρόσωπο για να εξέλθει με ασφάλεια από το κατάστημα, ενώ δεύτερο πρόσωπο είχε ήδη εξέλθει πριν την άφιξη των πυροσβεστών στο σημείο. Να πούμε ότι από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε το περιεχόμενο του καταστήματος, καθώς και μέρος εσωτερικής βαφής της τυχοποιίας. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 8 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως σκλοπή από υπάλληλο, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και επίθεση εναντίον αστυνομικού. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 629 οδηγοί και 131 επιβάτες. Παράλληλα διενεργήθηκαν 44 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 295 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν τώρα ξεχωρίζουν 83 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Έγιναν από πλευράς των μελών της αστυνομίας 95 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

0: Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Εδώ ολοκληρώνονται οι διαδρομές μας. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό Σαββατοκύριακο. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό παραμένει στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης, επανέλαβε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, για να προσθέσει ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαδικασία των συνομιλιών όσο και στο περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης. Είπε ότι μια συμφωνία για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε, μπορεί να συμβάλλει σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, η ισότητα και η οικονομική διάσταση της λύσης. Σε εφαρμογή τίθενται οι 5 πρώτες παροχές ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες μετά από την έγκριση σχετικής πρότασης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Κλέα Παπαέλληνα, οι διατάξεις για την επιχορήγηση αγοράς αυτοκινήτου καθώς και οι διατάξεις για το επίδομα διακίνησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται εντός των επόμενων ημερών. Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατοίκων φροντίδας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου εφαρμόζονται οι διατάξεις για το επίδομα συμμετοχής σε κέντρο ημέρας. Από την 1η Οκτωβρίου πρόκειται να εφαρμοστεί και το επίδομα υποστηρικτικών αναλωσίμων. Νέο διάταγμα σε σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω του αυθόδους πυρετού αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος επιδημιολογικής ομάδας Δημήτρη Επαμινώντα. Όπως δήλωσε, προχωρεί στη βάση και της επιδημιολογικής εικόνας η διαδικασία για την έκδοση του διατάγματος για χαλάρωση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, ανέφερε πως λήφθηκαν γύρω στα 70 δείγματα, από τα οποία όλα ήταν αρνητικά. Οι εμβολιασμοί και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται κανονικά. Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών αλλάζει ριζικά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Εξήγησε ότι καταργείται η διακριτική ευχέρεια του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών για την παραχώρηση κατοικιών, γεωργικών κλήρων και εμπορικών υποστατικών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την τραγική υπόθεση με τα δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στη Ξυλοφάγου την περασμένη Κυριακή. Η μεταφορά των σωρών των παιδιών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα

0: Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με ειδικούς, ο καύσωνας ήταν ο χειρότερος που καταγράφηκε στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Βαφιάδης διαβεβαίωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το έργο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε το έργο να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει την άνοιξη του 27. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, είπε, είναι να διαχωριστεί το έργο σε δύο τμήματα και να προχωρήσει η πρώτη φάση μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την ιδιωτική μαρίνα που είναι στο τμήμα του παραλιακού μετόπου στα δημοτικά όρια του Δήμου της Πάφου. Ο Υπουργός Μεταφορών θα ζητήσει εξηγήσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τα στοιχεία που αποκάλυψε το Ραδιοκόσμο σχετικά με τη διαχείριση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης και τους ισχυρισμούς του εργολάβου ότι τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήταν λαθασμένα. Ο κ. Βαφιάδης χαρακτήρισε τραγικό το να μην ολοκληρώνεται ένα έργο αυτού του μεγέθους και να παρατηρούνται πολύμηνες καθυστερήσεις. Αν είναι ευθύνη του εργολάβου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του, τότε, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του συμβολαίου. Ο κ. Βαφιάδης παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε για τα λαθασμένα σχέδια, λέγοντας πως θα ζητήσει εξηγήσεις από τα δημόσια έργα. Σειρά ζητημάτων που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και εμπίπτουν στους αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της Υπουργού Γεωργίας με το Δήμαρχο Πόλεως και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Πομού, την πορεία της περιβαλλοντικής εξέτασης του έργου του παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή πόλης Γυαλιά, την πρόοδο των διαδικασιών που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμανιού στο Λατσί, καθώς και ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των παραλίων, των περιοχών Natura και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο της παραμένει σε στενή συνεργασία με το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και όλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την προώθηση έργων που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο διορισμός του καθηγητή Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν είναι μόνον η υπόθεση Φόκου, στην οποία έχει εμπλοκή ο κύριος Μιλωνόπουλος, αλλά είχε αναλάβει την υπεράσπιση και άλλων αξιωματούχων που είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, οι διορισμοί των ποινικών ανακριτών, αντί να διαλύσουν τις σκιές, δημιουργούν νέα ερωτήματα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποτελούσε τον κατάλληλο θεσμό για το διορισμό των ανακριτών. Ο κ. Μιχαηλίδης κάλεσε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ για παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην αρχή, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση. Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών της 2026 ΕΣΟ. Στο ΚΕΝ Πάφου η κατάταξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερή, θα γίνει μόνο για δύο ημέρες, την 5η 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κάλεσε τους στρατεύσιμους να μεταβούν στα ΚΕΝ για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης, με στρατιωτική στολή και τα απαραίτητα έγγραφά τους. Με την ολοκλήρωση της κατάταξης, ανέφερε, θα χορηγηθεί στους νεοσύλλεκτους διανυκτέρευση και φιλοπορίας για τη μονάδα που θα επιλεγούν με υποχρέωση παρουσίασης την επόμενη μέρα. Διευκρίνησε ότι όσοι

0: λεγούν να υπηρετήσουν εκτός της φρουράς διαμονής τους θα μεταφερθούν με λεωφορεία του σχεδίου δωρεάν διακίνησης οπλιτών εφόσον το δηλώσουν πριν την αναχώρησή τους από το κέντρο κατάταξης. Μια μοναδική μουσική βραδιά πραγματοποιείται απόψε και αύριο βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου από το Μουσικό Σχολείο Πάφου. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι αύριο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων στη λεωφόρο Μεσόγης σε τμήμα του δρόμου Παφουπόλης Χρυσοχούς πριν από τον κυκλικό κόμβο Μεσόγης με κατεύθυνση προς την πόλη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η λωρίδα κυκλοφορίας στο επηρεαζόμενο τμήμα θα παραμείνει κλειστή για μήκους περίπου 50 μέτρων. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει απόψε το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχού της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά στα παράλια και αργότερα σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το πρωί θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στα νότια, στα ανατολικά, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Μεμονωμένες βροχές πιθανόν να σημειωθούν και σε βόρειο-ανατολικές παράλιες περιοχές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακρυγιάννη.

0: Δε χάνω χρόνο.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 77 77 0070 και στο neochrome.com.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.
2: Έρχεσαι.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό παραμένει στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης, επανέλαβε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, για να προσθέσει ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαδικασία των συνομιλιών όσο και στο περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης. Είπε ότι μια συμφωνία για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε, μπορεί να συμβάλλει σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, η ισότητα και η οικονομική διάσταση της λύσης. Σε εφαρμογή τίθενται οι 5 πρώτες παροχές ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες μετά την έγκριση σχετικής πρότασης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Κλέα Παπαέλληνα, οι διατάξεις για την επιχορήγηση αγοράς αυτοκινήτου καθώς και οι διατάξεις για το επίδομα διακίνησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται εντός των επόμενων ημερών. Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατοίκων φροντίδας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου εφαρμόζονται οι διατάξεις για το επίδομα συμμετοχής σε κέντρο ημέρας. Από την 1η Οκτωβρίου πρόκειται να εφαρμοστεί και το επίδομα υποστηρικτικών αναλωσίμων. Νέο διάταγμα σε σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω του αφθόδους πυρετού αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος επιδημιολογικής ομάδας Δημήτρη Επαμινώντα. Όπως δήλωσε, προχωρεί στη βάση και της επιδημιολογικής εικόνας η διαδικασία για την έκδοση του διατάγματος για χαλάρωση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, ανέφερε πως λήφθηκαν γύρω στα 70 δείγματα, από τα οποία όλα ήταν αρνητικά. Οι εμβολιασμοί και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται κανονικά. Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών αλλάζει ριζικά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Εξήγησε ότι καταργείται η διακριτική ευχέρεια του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών για την παραχώρηση κατοικιών, γεωργικών κλήρων και εμπορικών υποστατικών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την τραγική υπόθεση με τα δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στη Ξυλοφάγου την περασμένη Κυριακή. Η μεταφορά των σωρών των παιδιών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου. Ο πατέρας των παιδιών οδηγήθηκε εκ νέου χθες ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια. Κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης απερίσκεπτης πράξης και για τα δύο παιδιά και διατάχθηκε η συνέχιση της κράτησής του μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία της δίκης στις 16 Ιουλίου. Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με ειδικούς, ο καύσωνας ήταν ο χειρότερος που καταγράφηκε στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Βαφιάδης διαβεβαίωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το έργο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

0: Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τα στοιχεία που αποκάλυψε το Ραδιοκόσμο σχετικά με τη διαχείριση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης και τους ισχυρισμούς του εργολάβου ότι τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήταν λαθασμένα. Ο κ. Βαφιάδης χαρακτήρισε τραγικό το να μην ολοκληρώνεται ένα έργο αυτού του μεγέθους και να παρατηρούνται πολύμινες καθυστερήσεις. Αν είναι ευθύνη του εργολάβου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του, τότε, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του συμβολαίου. Ο κ. Βαφιάδης παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε για τα λαθασμένα σχέδια, λέγοντας πως θα ζητήσει εξηγήσεις από τα δημόσια έργα. Σειρά ζητημάτων που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της Υπουργού Γεωργίας με το Δήμαρχο Πόλεως και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση του αλλιευτικού καταφυγίου Πομού, την πορεία της περιβαλλοντικής εξέτασης του έργου του παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή πόλης Γυαλιά, την πρόοδο των διαδικασιών που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμανιού στο Λατσί, καθώς και ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των παραλιών, των περιοχών Natura και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο της παραμένει σε στενή συνεργασία με το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και όλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την προώθηση έργων που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο διορισμός του καθηγητή Μιλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση Focus, στην οποία έχει εμπλοκή ο κύριος Μιλωνόπουλος, αλλά είχε αναλάβει την υπεράσπιση και άλλων αξιωματούχων που είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, οι διορισμοί των ποινικών ανακριτών, αντί να διαλύσουν τις σκιές, δημιουργούν νέα ερωτήματα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποτελούσε τον κατάλληλο θεσμό για το διορισμό των ανακριτών. Ο κ. Μιχαηλίδης κάλεσε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ για παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην αρχή, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση. Αρχίζει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2026 ΕΣΟ. Στο Κεν Πάφου, η κατάταξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρήστο Πιερή, θα γίνει μόνο για δύο ημέρες, την 5η 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κάλεσε τους στρατεύσιμους να μεταβούν στα ΚΕΝ για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης με στρατιωτική στολή και τα απαραίτητα έγγραφά τους. Με την ολοκλήρωση της κατάταξης, ανέφερε, θα χορηγηθεί στους νεοσύλλεκτους διανυκτέρευση και φιλοπορίας για τη μονάδα που θα επιλεγούν με υποχρέωση παρουσίασης την επόμενη μέρα. Διευκρίνησε ότι όσοι επιλεγούν να υπηρετήσουν εκτός της φρουράς διαμονής τους θα μεταφερθούν με λεωφορεία του σχεδίου δωρεάν διακίνησης οπλιτών εφόσον το δηλώσουν πριν την αναχώρησή τους από το κέντρο κατάταξης. Μια μοναδική μουσική βραδιά πραγματοποιείται απόψε και αύριο βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου από το Μουσικό Σχολείο Πάφου. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι αύριο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων στη Λεωφόρο Μεσόγης σε τμήμα του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς πριν από τον κυκλικό κόμβο Μεσόγης με κατεύθυνση προς την πόλη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα κυκλοφορίας στο επηρεαζόμενο τμήμα θα παραμείνει κλειστή για μήκους περίπου 50 μέτρων. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει απόψε το φαρμακείο της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχού στην Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας.

0: Ιταλίας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά στα παράλια και αργότερα σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το πρωί θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στα νότια, στα ανατολικά, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Μεμονωμένες βροχές πιθανόν να σημειωθούν και σε βόρειο-ανατολικές παράλιες περιοχές.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Barista Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome.
2: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio Co.

λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ρυθμός 95.2.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: τα κολλασμένα.
1: Γιορδάνης αγαπητός, εδώ κοντά σας. Καλοκαιρινός, ανάλαβρος, εδώ έχω έρθει μαυρισμένος με το γυαλί μου, με το καφεδάκι μου. Είμαι πανέτοιμος να ξαναφύγω για την παραλία. Φυσικά στιεύομαι 2 γεμάτες ώρες, εδώ θα με βρείτε. Δεν κουνιέται, φίλο.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε νότα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σε αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα, μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να σου στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ανατόλιο, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, η Άκυνθο, η Ακύνθη. Παγκόσμια μέρα σήμερα κατά της πλαστικής σακούλας και σαν σήμερα το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτητα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Τέλος, σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίντζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Γιατί ο μαθητής έφερε σκάλα στο σχολείο? Γιατί ήθελε να το πάει στο επόμενο επίπεδο. Εντάξει, καλό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και σήμερα Resident Alien, ο εξωγήινος γιατρός, πάρα πολύ ιδιαίτερη και αυτή η σειρά, ξεχωριστή σειρά που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο, αλλά και επιστημονική φαντασία, όπου ένας εξωγήινος καταφθάνει στη Γη με αποστολή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Για να κρυφτεί, παίρνει τη μορφή ενός γιατρού σε μια μικρή πόλη. Το πρόβλημα, όσο περισσότερο γνωρίζει τους ανθρώπους, τόσο δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ευφυής, αστεία και ιδιαίτερα πρωτότυπη.

Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι προφανώς. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

στα αστέρια η βραδιά σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.